0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη.
2: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι αξιόπιστο.
6: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε. Στείλτε ένα μήνυμα.
5: Εντυπωσιακός.
6: Με κοίταζαν σαν ούφο.
5: Μορφωμένος.
6: Hello. How from here morning morning.
5: Σοβαρός.
6: Γεια σας. Μιαου.
5: Ευδιάθετος.
6: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο.
5: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
6: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με πολλά και ο κύριος Κωνσταντ παράπασα ούτε γραφή διαβάζωνα. Τι.
5: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92 Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Παιδιά, ο στόκερ, ο επίμονος θα βρει τρόπο. Ακούστε τώρα ιστορία από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένας τύπος ο οποίος θα είχε μια κοπέλα. 35 χρονών αυτός, η κοπέλα εδώ δεν λέει, είναι δικαστικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, κάποια στιγμή αυτός άρχισε να γίνεται πολύ ζηλιάρης. Πήγαινε για δουλειά στην Αθήνα η κοπέλα, της έλεγε με ποιον ήσουν, τι έκανες, ότι βρίσκεσαι με άλλους άντρες και πάτε και αυτό και βγάζετε τα μάτια σας κτλ. Αυτός εντωμεταξύ δούλευε στην ίδια εταιρεία με την κοπέλα. Κάποια στιγμή άρχισε να εκδηλώνει αυτή την περίεργη συμπεριφορά. Λοιπόν, η κοπέλα μετά έκοψε, προσπάθησε να διακόψει, αλλά αυτός δεν το δεχόταν. Όταν προσπάθησε να το λήξω, λέει, η κοπέλα ξεκίνησαν τα μεγάλα προβλήματα. Άρχισε να στέλνει μηνύματα συναδέλφους μου και να με τιμωρεί για υποτιθέμενες σχέσεις που είχα. Τον έκοψε από παντού, τον μπλόκαρε από όλα τα social, τον μπλόκαρε από Facebook, τον μπλόκαρε από Instagram, τον μπλόκαρε από, από το TikTok, από το Twitter, δεν ξέρω τι άλλο είχε. Και πού της έστειλε μηνύματα, δεν θα του φανταστείτε, στο Iris. Εγώ δεν ήξερα καν ότι μπορείς να στέλνεις μηνύματα στο Iris. Δεν το ήξερα αυτό ότι μπορείς να στέλνεις μήνυμα. Νομίζω ότι μόνο για μεταφορά χρημάτων. Με είχε μπλοκάρει από παντού, είπε στο δικαστήριο 35χρονος. Λέει στον πρόεδρο, κύριε πρόεδρε, πού να τις έστελνα, αφού με έχει μπλοκάρει από το Facebook, από το TikTok, από το Instagram. Τις έστελνα στο Iris. Τουλάχιστον τις έστελνα που τις έστελνα. Τις έστελνα και κανένα χρήμα της κοπέλας τουλάχιστον για αυτό που περνούσε. Αυτό μου θυμίζει κάτι τύπους οι οποίοι την πέφτουν πλέον στο LinkedIn. Το έχετε ακούσει αυτό, παιδιά. Γίνεται παντού το καμάκι. Και στο LinkedIn οι άλλοι μπαίνει μέσα, ας πούμε, για να βρει δουλειά και τη κάνει ο τύπος και καλησπέρα, τι γίνεται, γεια σου κόκλα. Τώρα εμείς γελάμε, βέβαια, αυτό ήταν η κοπέλα πέρασε τον παφόνι στον τάραχο. Είναι σοβαρή υπόθεση, αλλά ρε παιδί μου, όσο να είναι, έχει αυτό το. Δηλαδή στο Iris. Πόσο άλλος επίμονος σου λέει, σε έχει κόψει από παντού. Θα τον είχε μπλοκάρει και στο τηλέφωνο, SMS δεν θα μπορούσε να στείλει. Σου λέει, τι μου έχει μείνει, το Iris. Λεφτά δεν θα στείλω. Θα στείλω πινελίκια.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

πώς αλλάζουν οι καιροί. Κάποτε θα κάναμε πλάκα με αυτά, τώρα απαγορεύονται. Γιατί λέω τώρα για την ιστορία αυτή με την Britney Spears. Η Britney Spears λέει, είχε πάει ένας εργάτης στο σπίτι της να φτιάξει κάτι στις κουρτίνες εκεί, να. Τέλος πάντων. Ένας εργάτης έκανε δουλειά στο σπίτι με ρεμέτια, ρε παιδί μου. Και αυτή έχει βάλει την κάμερα από το κινητό και χορεύει, φορώντας ένα αποκαλυπτικό φόρεμα, ενώ ο άντρας εργάζεται από πίσω σε μια σκάλα στο φόντο. Καλά και αυτό, συγγνώμη, η άλλη χορεύει, χτυπιέται και κάθεται και φτιάχνει τα κουρτινόξυλα. Δεν παίρνει λίγο μάτι. Σε αρκετά σημεία, μάλιστα, υπάρχουν και αποκαλύψεις, τις οποίες λέει Spears κάλυψε με emojis. Δηλαδή, έχει βγάλει πράγμα, λέει. Έχει δείξει. Και το βίντεο προκάλεσε γρήγορα ανησυχία σχετικά με τη συμπεριφορά της Spears, με έναν ιδιαίτερα επικριτικό σχολιαστή να υποστηρίζει ότι χρειάζεται απεγνωσμένα βοήθεια. Έγραψε ένα σχολιαστής, με ένα δεύτερο να αναρωτιέται από τι πάσχει, γιατί αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Εντάξει, το και αυτοί το τερμάτισαν, είπαμε. Εντάξει. Φυσικά λέει και χρειάζεται βοήθεια. Είναι σοβαρά άρρωστη, αλλά τα ιδιαστικά σχόλιά σας δεν σας βοηθούν καθόλου. Για χαρακτηριστικά ένας follower της. Ποιος ωστόσο αυτός. Έχω δει ταινίες να ξεκινάνε έτσι, να μπαίνει ο εργάτης μέσα ή το πιτσάς, το pizza boy ή αυτός από την πισίνα, το pool boy που μπαίνει μέσα και την υποδέχεται η κυρία του σπιτιού και μετά αρχίζει και χορεύει αισθησιακά και μετά εξελίσσεται η ταινία. Ξέρετε τη συνέχεια πώς πάει. Στο τέλος παντρεύονται.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Η Ουκρανία ψάχνει χρήματα για τον πόλεμο και κοιτάζει προς την πορνογραφία να δίνουν λεφτά να φορολογούνται κατά κάποιο τρόπο τα OnlyFans. Λέει, σύμφωνα με τη New York Post, νομοσχέδιο για την κατάργηση της ποινικής δίωξης και της παραγωγής και κατοχής πορνογραφικού υλικού αναμένεται να συζητηθεί στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο. Στην Ουκρανία και σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η παραγωγή και η κατοχή οποιοδήποτε είδους πορνογραφικού περιεχομένου εξακολουθεί να αποτελεί ποινικό αδίκημα. Μπορεί να σε φυλακίσουν μέχρι και 7 χρόνια, άμα βλέπεις τσόντα στην Ουκρανία. Και εδώ που τα λέμε, τώρα σκέφτομαι ότι άμα θέλει κάποιος να γλιτώσει την επιστράτευση, γιατί εκεί πέρα έχουν πόλεμο. Άμα κάποιος θέλει να μην πάει φαντάρος, μπορεί να πει να βλέπει τσόντα. Σου λέει, πάγα φυλακή καλύτερα. Να γλιτώσω. Αντίστοιχο καθεστώς ισχύει, ακούστε τώρα, δεν το ξέρω αυτό. Σε Βουλγαρία, Ισλανδία, Λιθουανία, Λευκορωσία, Ρωσία. Να ξέρετε, αν πάτε Βουλγαρία, τίποτα για σκι, μην μπείτε και βλέπετε περίεργα πράγματα, γιατί εκεί μπορεί να σας τσιμπήσουν. Και τώρα τι λέει η Ουκρανία, να καταργήσουμε, λέει, την ποινική δίωξη, γιατί μπορούμε, λέει, να μαζέψουμε 25 εκατομμύρια δολάρια σε φορολογικά έσοδα. Ακούστε τώρα ποσό, 25 εκατομμύρια από το OnlyFans. Γι' αυτό μην σοκάρεστε όταν καμιά φορά βγαίνουν διάφορες εδώ όλοι οι fans και λένε, εγώ βγάζω 500.000 ευρώ το χρόνο, ξέρω. Λοιπόν, οπότε σου λέει, τα δίνουν που τα δίνουν, τουλάχιστον να πηγαίνουν στα κανόνια. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει και δικαιολογία και για εσάς εδώ. Καμιά φορά σας τσακώσει η γυναίκα σας να βλέπετε OnlyFans, θα πεις, αγάπη μου, χρηματοδοτώ τον Ζελένσκι και χρηματοδοτώ τον αγώνα του ουκρανικού λαού.

Πήγαν λέει στο Βεάκιο, βρέθηκαν στην ίδια παράσταση ο Τσίπρας με τον Κουτσούμπα. Αυτοί μιλάνε μεταξύ τους τώρα, δεν ξέρω. Δίπλα-δίπλα το μεταξύ. Δεν είδα το πλάνο για να είμαι ειλικρινής. Μην πω καμιά χαζομάρα γιατί. Αλλά γενικά δεν. Φαντάζομαι δεν πολύ συμπαθιούνται. Πιο πολύ νομίζω ότι ο Κουτσούμπας είναι λίγο ξινός. Γιατί το κουκουέ γενικά δεν θέλει να έχει πολλές σχέσεις. Σου λέει θες ΣΥΡΙΖΑ, όχι. Θες Ελλάς, όχι. Θες να. Καλά, είναι Δημοκρατία κτλ. Όχι. Και ο Τσίπρας τελευταία είναι λίγο. Τους διώχνει. Δηλαδή πήγαν να δουν τη Μύδια, αν ρωτάτε ποια παράσταση. Πήγαν να δουν στο Κατράκιο στην Νίκαια τη Μύδια. Και ο Τσίπρας είναι λίγο Μύδια. Έφαγε τα παιδιά του. Τους πρώην ΣΥΡΙΖΑ τους έχει φάει λίγο. Καινούργοι αυτοί δεν έχει. Για να απαλλαγεί από το. Βαρύ παρελθόν, κατάλαβες, γιατί δεν θυμάται ο Έλληνας τι έκανε ο Τσίπρας, θυμάται τι έκανε ο Χαρίτσης και η, πώς τη λένε, η Αχτσιόγλου. Η Αχτσιόγλου, τι θυμήθηκα τώρα, θυμάστε τότε που διεκδικούσα την ηγεσία με τον Κασελάκη. Τι έχουμε ζήσει ρε φίλε πραγματικά. Λοιπόν, πήγαν εκεί λοιπόν μέσα στο κρύο, είδανε Μύδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Βρέθηκαν εκεί ο Τσίπρας με την σύντροφό του την Πέτη Μπαζιάνα και λίγο πιο μέτρα πιο πέρα ο κύριος Κουτσούμπας. Την παράσταση πρωταγωνιστούσε, με συγχωρείτε, η Καριοφιλιά Καραμπέτη και ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ο οποίος επανήλθε και στην τηλεόραση. Τον είδαμε στο Ριφιφί του Τσαφούλια σε ένα ρόλο έτσι κάπως. Κάνει τον πατέρα του. Αχ, πώς το λένε τον άλλον. Αχ, τον του Αλιφερόπουλου. Μπράβο, το θυμήθηκα. Πολύ ωραίος ο Λεμπεσόπουλος, από τους οποίους που. Έδειχναν ότι θα πάνε πολύ ψηλά, βέβαια στη συνέχεια λίγο έτσι τον χάσαμε. Και ένα πολύ ωραίο σύριαλ επίσης.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Για καλύτερη λέει ρύθμιση του Ζακχάρου, καθίστε στο τραπέζι με ένα αγαπημένο πρόσωπο. Νέα μελέτη δείχνει ότι η παρουσία ενός αγαπημένου μας προσώπου δεν επηρεάζει μόνο το πώς νιώθουμε, αλλά και το πώς το σώμα μας ρυθμίζει βασικές λειτουργίες. Μάλιστα. Και συγγνώμη τώρα, άμα ο άλλος τρώει τούρτες και παγωτά και κάτσει με αγαπημένο πρόσωπο, δεν πειράζει. Στο πείραμα πήραν μέρος, λέει, 108 υγιείς ενήλικες. Οι εθελοντές κατανάλωσαν ένα τυποποιημένο γεύμα με 50 γραμμάρια υδατανθράκων, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν το σακ χαρό τους για 2 ώρες. Η δοκιμασία πραγματοποιήθηκε τόσο όταν οι συμμετέχοντες ήταν μόνοι, όσο και η παρουσία του συντρόφου τους. Στη δεύτερη περίπτωση, η άνοδος γλυκόζης μετά το γεύμα ήταν μικρότερη και η επιστροφή προς τα αρχικά επίπεδα ταχύτερη. Ναι, βέβαια, μπορεί να σου λέει και είναι η ίδια ποσότητα. Θα έλεγα εγώ ότι επηρεάζει την ποσότητα. Δηλαδή, σου είναι η γυναίκα σου. Καλέ, φτάνει τόσο. Το έχεις φάει όλη τη μακαρονάδα, να έχεις τσακίσει, αγάπη μου. Χαλάρωσε λίγο. Άσε να φάνε και τίποτα και τα παιδιά. Αλλά εδώ λέει η ίδια ποσότητα. Οπότε δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι. Είναι ότι απλά ρε παιδί μου, παρουσία ενός αγαπημένου προσώπου μπορεί να σε βοηθήσει. Βέβαια το ευκταίο είναι να είναι το αγαπημένο σου πρόσωπο ή σύζυγος και να μην είναι κάποιο άλλο, γιατί άμα είναι κάποιο άλλο πρόσωπο αγαπημένο θα πρέπει να πηγαίνεις με την παράνομη να τρως μακαρονάδες. Στην ανάλυση όπου ήδη συγκρίθηκαν με τον εαυτό τους στις δύο συνθήκες, συνολική μεταγευματική απόκριση της γλυκόζης, δεν ξέρω τι κάνει αυτό, ήταν κατά μέσο όρο 14,6% χαμηλότερο όταν έτρωγαν μαζί με το έτερο νήμιση. Πάντως, παιδιά, δεν ξέρω τι κάνει η παρέα στο ζάχαρο. Εγώ ξέρω πάντως ότι όταν είσαι σε σχέση, βάζεις κιλά. Εγώ αυτό ξέρω. Καράζει, κύριε μωρό μου, να αλλάξουν, να παραγγείλουμε, αγάπη μου. Να παραγγείλουμε, ναι. Θες να παραγγείλουμε, να παραγγείλουμε. Γιατί να παραγγείλουμε, τι έγινε, μήπως είμαστε μόνοι και ψάχνουμε για άλλον. Να παραγγείλουμε, εδώ τον έχουμε δέσει στο γαϊδαρό μας. Πάρε 10 κιλά στο κεφάλι. Και μετά χωρίζεις και αρχίζεις. Γυμναστήρια, αυτά, τρέχεις από εδώ, τζόγκινγκ. Γίνεσαι πάει, bungee jumping, kite surfing, extreme sporting. Γίνεσαι να πούμε 1000 κομμάτια. Και λες, πω, παραγγείλουμε, τα ξαναφτιάχνουμε. Και μετά πάλι ο φαύλος κύκλος της ζωής. Τα ξαναφτιάχνεις, ξαναβάζεις, έτσι πάει.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος μας φέρνει στην παρέα προειδοποίητα έναν άλλον φίλο του και χαλάει την παρέα. Μεταξύ μας τώρα, όλοι τον έχουμε αυτό. Ο φίλο που σου λέει, δεν σου είπα, θα φέρω και τον Κώστα. Ποιο Κώστα? Θυμάσαι εκείνον τον Κώστα που είχαμε πάει στην αυλία και. Ποιον εκείνον τον ενοχλητικό? Έλα, ενοχλητικό στο παιδί. Με δουλεύεις όλη την ώρα, μας είχε ζαλίσει τα αυτιά. Δεν έχει σταματήσει πάλι γλώσσα μέσα του. Εντάξει, μωρέ, του πανάρθει γιατί είναι μόνο στο πιάνει καφέ. Τώρα δεν κάνουμε και πολλή ώρα. Εμείς πήγαμε να πιούμε καφέ, θα φέρει τον Κώστα εδώ και σκάει ο τύπος και είναι πάντα ο πιο ομιλητικός από όλους, ρε φίλε. Πώς γίνεται αυτός που φέρνουν στην παρέα χωρίς να σε προειδοποιούν, που είναι ο πιο πρίχτης? Έρχεσαι σε μια ξένη παρέα, ρε παιδί μου, δεν είναι όλοι γνωστοί σου. Κάνε λίγο κράτη. Πρέπει να ξετυλίξει το ταλέντο σου όλο, να πει αυτό. Και εγώ στη δουλειά έτσι και με την πρώην μου. Δεν με νοιάζει πρώην σου, δεν με νοιάζει ούτε η νυν σου, ούτε η νυν, ούτε η επόμενη. Δεν θέλω να σε βλέπω στην παρέα, σε φέρανε μα κατσικ. Κώθηκες μούγκα στη Στρούγκα. Αλλά πάντα υπάρχει αυτός ο φίλος που δυστυχώς είναι παιδί μου ψυχοπονιάρης. Λέει τώρα, είναι ξέρω, οι φίλοι μπορεί να είναι. Είναι ξέρω εγώ η Μαρία. Λέει την Κέτη, γιατί να την αφήσουμε μόνο την Κέτη? Χώρισε πρόσφατα η Κέτη, να τη φέρουμε στην παρέα. Γιατί να τη φέρεις την Κέτη, αφού είναι μίζερη και πριν που τα είχε με τον άλλον πάλι γκρίνιαζε και ήταν όλο νιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanι
δεν θα έρθει και η Κέτη, δεν πας. Λες, θα πάω για καφέ, θα έρθει και η Κέτη. Ω, δε, πάτε μόνοι σας. Ενώ άμα πας εκεί να σου πω, ξέχασα να σου πω, είπα και στην Κέτη, μήπως. Δεν είναι σίγουρο, δεν είναι σίγουρο θα έρθει, μπορεί να έχει δουλειές. Αλλά αν γίνει βέβαια η Κέτη. Αλλά μπορεί να έχει δουλειές, σου λέει, δεν είναι. Αχ, η Κέτη, να ήρθε. Πα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Γλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στον καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
6: Galaxy 92.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Τι γίνεται, τι νέα, πώς πάμε. Τρίτη σήμερα, τριτάρα, ωραία, 29 Σεπτεμβρίου. Τρίτη είναι πάντα καλύτερη από τη Δευτέρα. Βέβαια, αν δεν έχει κίνηση όπως έχει τώρα, δεν ξέρω, ερχόμουν κάτω από τον περιφερειακό και βλέπω αυτούς που ανέβαιναν και τους λυπήθηκε η ψυχή μου. Τι γίνεται, πώς είμαστε, τι νεάκια, τι γίνεται. Βαγγέλης Χαριζόπουλος στο μικρόφωνο, πολλές απορίες. Χαριζόπουλος πρωί-πρωί. Να ρίξω το πρώτο πινελίκι, θα το ρίξω. Παπ, το ρίξε. Παιδιά, μην παίρνετε θήκες κινητού μαύρες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ψάχνετε το κινητό σε όλη τη ζωή. Εγώ αυτό το παθαίνω. Τελευταία φορά που πήρα μαύρη θήκη, γιατί το παίζω, ξέρεις τώρα, αντρουά, ξέρεις τώρα, τώρα άσπρη, ας πούμε, ή διάφανη. Εντάξει, το κινητό είναι μαύρο. Θα μπορούσα να πάρω διάφανη. Δεν άλλο αυτό. Μην παίρνετε μαύρες θήκες, ψάχνετε τα κινητά. Λοιπόν, τα δικά σας μπινελίκια, τα δικά σας παράπονα περιμένουμε εδώ. Στο galaxy92.gr live24 επίσημα. Στέλνετε και στο Instagram. Με κάνετε και follow. V. Χαρισόπουλος, VH. Κάποιος θα πει: δεν φτάνει που σε τρώμε στη μάπα όλη τη μέρα, σε κάνουμε και follow. Ναι, αλλά αν με κάνεις follow στο Instagram, μαθαίνεις και τις παραστάσεις μου. Αν πεις: σε τρώμε στη μάπα όλη μέρα, θα σε δούμε και τις παραστάσεις. Σωστό και αυτό. Εντάξει, υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι άνθρωποι τέλος πάντων είναι πιο ευγενικοί από σένα που το σκέφτηκες αυτό. Και μια που λέμε που δεν είπαμε τον καιρό, 7 η ώρα ακριβώς, πάμε να δούμε τι γίνεται στον καιρό, τι λέω, Θεέ μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Κοιμήθηκα καλά, γι' αυτό με ακούτε έτσι, ορεξάτο. Τι καιρό θα κάνει σήμερα, Αντρέα? Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμία αυξημένες στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Περιμένουμε την Τρίτη στην Αττική. Η θερμοκρασία 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ, σταδιακά στα ανατολικά μέτρη έως ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Άκουγα τον Αρνιακό ερχόμενος και έλεγε ότι θα ζήσουμε, λέει, θα ζήσουμε κρύο φθινόπωρο. Μάλλον και πιο νωρίς θα έρθει το φθινόπωρο, κρύο κτλ. Και σκεφτόμουν, εσύ, με τέτοιο κρύο, δηλαδή, άμα ξεκινήσουμε να καίμε από τώρα με το πετρέλαιο εκεί που έχει πάει, θα μαρτυρήσουμε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε τίποτα λύσεις εναλλακτικές να μου προτείνετε. Γιατί φέτος, λέει, για πρώτη φορά λέω να μην το ανάψω, τουλάχιστον όχι νωρίς. Κάθε χρόνο έτσι λέω και στο τέλος το ανάβω. Τι σόμπα πήρατε, λαδιού? Λεόλαδου, ηλιέλαιου, δεν ξέρω, γράψτε μου εδώ στα μηνύματα στο galaxy92.gr. Ξεκινάμε, έχουμε τραγουδάρες, Roy Orbison, Έρος Ραματζώτη, Τότο. Περιμένω και εσάς στην παρέα μας. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στον Galaxy μέχρι τις 10, καλημέρα.

Καλημέρα στον Τάσο που φεύγει επαγγελματικό ταξίδι, μας ακούει στην Εθνική ανεβαίνοντας. Καλημέρα στην Έλενα, πάει στη δουλειά. Μας περιμένει μέσα στο κρύο στη στάση λεωφορείου. Είναι και αυτό τώρα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς γίνονται χειρότερα. Μα κάνει κρύο, δεν είναι. Γι' αυτό ο κόσμος παίρνει τα μάξι με 2 ευρώ και 2 και 20. Τους έβλεπα όλους ουρά, λέω, πώς, αφού λέμε ότι είναι ακριβή βενζίνη. Α, κύριε Χαρισόπουλο, αυτά τα βλέπετε εσείς. Πραγματικά ο κόσμος έχει λεφτά. Κύριε Γεωργιάδη, νωρίς είναι 7 και 5. Αφήστε μας, λέει, πραγματικά. Άμα μπείτε από τώρα στην εκπομπή, δεν φύγετε ποτέ. Πάμε να δούμε τι γίνεται, τι έχει γίνει σαν σήμερα. Σαν σήμερα, λοιπόν, παιδιά, φοβερή μέρα για την ελληνική μουσική. Σαν σήμερα, την ίδια ημερομηνία, αλλά άλλες χρονιές, γεννήθηκαν το 49 ο Νταλάρας, το 57 ο Μάλαμας και το 73 ο Δελιβοριάς. Δεν είναι φοβερό? Ίδια μέρα, 29 Σεπτεμβρίου. Να κάνουμε ένα, βάλουμε ένα Μάλαμα να γίνει χαμός. Σαν σήμερα επίσης το 1927 έφυγε από τη ζωή Βίλεμα Ιτχόβεν, ο Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903, παρακαλώ, και τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής το 1924. Αυτή ήταν η γιατρή, όχι αυτό που πας και σου λένε. Ο άλλος πήγε, λέει, στην. Τώρα αυτό, παιδιά, εμένα μου φαίνεται πολύ, μου φαίνεται υπερβολικό, δηλαδή η καταγγελία. Πήγε τώρα ένας τύπος, λέει, στην ιατρό του Κολονακίου, αυτή την γνωστή του Μαζονάκη. Και είπε, λέει, του είπε αυτή, άμα δεν κάνεις, λέει, πλασμαφαίρεση, θα γίνεις, λέει, γκέι. Καταρχάς, γιατί αυτό είναι πρόβλημα, κατευθείαν. Λοιπόν, δεύτερον, είναι φοβερό, ρε φίλε, δηλαδή, τώρα σοβαρά, δηλαδή, φαίνεται εξωπραγματικό, δεν νομίζω ότι θα το έλεγε. Είναι τα πράγματα τόσο τραγικά πλέον, που δεν ξέρεις, δεν σου φαίνονται απίστευτα. Να κάνεις πλασμαφαίρεση, λέει, γιατί σε ακούω, λέει, ότι χάνεις, λέει, την αρνοπότητά σου, μετατρέπεσαι σιγά σιγά σε γκέι. Άκου τώρα. Και αυτό που λέγαμε παλιά, αυτό τυφλόνι που λέγαμε, θυμάστε. Και άμα, δεν σου άντε, τα μπέμπτω το πω, λοιπόν, πρωί-πρωί. Λοιπόν, 1964, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο. Στην Ελλάδα αυτό έγινε παιχνίδι. Γιορτάζει ο Κυριάκος και η Πετρωνία. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο. Να διευκρινίσω τώρα εδώ, γιατί κάποιοι βρίζετε. Νομίζω ότι είναι ο γιορτάζει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης μόνος του μας είχε πει κάποια στιγμή ότι γιορτάζει 7 Ιουλίου, νομίζω, που είναι της Κυριακής. Και επειδή ήταν οι εκλογές, νομίζω τότε, το είχε κάνει και λίγο με marketing. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Κυριάκος γιορτάζει άλλη μέρα από την Κυριακή. Η Κυριακή γιορτάζει 7, ο Κυριάκος γιορτάζει σήμερα. Αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο στο Μαξίμου, να του πάρετε χρόνια πολλά. Αν το ξέρετε, βασικά, πάρετε τηλέφωνο και πείτε το χρόνια πολλά. Αν και από ό,τι διάβασα στο Βήμα την προηγούμενη Κυριακή, το τηλέφωνο του είναι, λέει, ελεύθερα στο ίντερνετ υπάρχει. Όχι ελεύθερα, θα πρέπει να βρει μια εταιρεία η οποία τα πουλάει αυτά. Υπάρχει εταιρεία, λέει, κάπου στην Ιταλία, τέλος πάντων, που έχει τηλέφωνα πολιτικών. Κινητά, όχι. Η Πετρωνία γιορτάζει Παγκόσμια ημέρα καρδιάς και διευθύνει ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Να, κάτι που δεν κάνω ποτέ. Ό,τι υπάρχει, το τρώω. Αυτά με την σημερινή ημέρα. Κοτσαρίκο! Τι έγινε τα μάξι, ρε! Καλημέρα. Έχουμε εδώ προσωπική σχέση με τον συγκεκριμένο ακροατή. Το έφτιαξε το αμάξι, πώς σου πήγε? Να ξέρουμε κι εμείς. Σήμερα νωρίς όμως, τι έγινε, μήπως σε πήρες τα μέσα?

0: Un άτιμο di pace, δεν έχω ιδέα τι σημαίνει αυτό, κάτι pace, νομίζω είναι ειρήνη στα ιταλικά, Έρος Ραματσότη. Το αφιερώνω στον φίλο ή τη φίλη που στέλνει αυτό το πάρα πολύ ωραίο μήνυμα εδώ. Λέει, καλημέρα σας, επειδή ένας νέος αξιόλογος έρωτας μου χτυπά την πόρτα στα 48, γυναικείο είναι αυτό το μήνυμα, βάζω στοίχημα τώρα, θα έγραφε άντρας, ένας νέος αξιόλογος έρωτας μου χτυπάει την πόρτα. Σου λέω, για γνώρισα ένα μωρό στα 48. Δεν μου κακοφαίνεται, λέει, ούτε το πρωινό ξύπνημα, ούτε η κίνηση στους δρόμους. Υπάρχει και αυτή η λύση. Είσαι ευτυχισμένη ή ευτυχισμένος, φίλε ή φίλοι. Δεν ξέρω να σου πω γιατί δεν είναι λύση. Γιατί δεν την επιλέγεις εσύ, είναι σου τυχαίνει. Αυτό είναι λαχείο. Ερωτεύτηκε 48 και μια χαρά είναι 48. Τι έχουν. Δεν ξέρεις. Συγγνώμη, πόσο νέα είσαι ή νέος. Γράφτε και ένα όνομα να ξέρω σε ποιο μιλά. Δεν μπορώ να κάνω αυτό πράγμα. Λες και είμαι αυτό που λέμε και. Να βάζω και τέτοιο. Και pronouns στο τέλος. Πολύ ωραίο είναι ο έρωτας. Ναι, δεν σε νοιάζει τίποτα. Έχει κίνηση έξω. Στα παπάκια σου. Παπάκια είπα. Έχει αυτό, έχει σε φωνάζει το αφεντικό. Τον γράφεις εκεί που σας είπα. Σε έχεις αυτό. Δεν σε νοιάζει. Λες, σκέφτεσαι το μωρό σου εκεί. Πώς τη γνώρισε αυτό, πώς τον γνώρισε, τι θα κάνετε, πού θα βγείτε, πώς θα τον δείτε. Τα μηνύματα που στέλνεις όλη την ώρα. Ωραία πράγματα. Καλημέρα στην Ελένη. Μας ακούει στον εξωτικό Καρέα. Πολλά φιλιά στην Ελένη στον Καρέα. Καλημέρα στο Βαρνάβα. Μ' αρέσει που μου λες σε παρένθεση κοντά στο Καπανδρίτη. Ξέρουμε εμείς εδώ, δεν είμαστε αγιογράφητοι. Σε ακούανε λοιπόν από 6,5 που ξεπροβοδίζω τον άντρα και το γιο. Και μετά πάρτι, μόνοι στο σπίτι. Καλημέρα στο Βαρνάβα. Γιούλα. Γεια σου, ρε Γιούλα. Έχω καιρό να δω όνομα Γιούλα. Μηνύματα στο galaxy92.gr μου στέλνετε να μου γράψετε πώς είστε. Τι γίνεται. Αντιτοκούμπο, ακούστε προβλήματα, παιδιά. Για να δείτε ότι δεν έχετε σοβαρά προβλήματα στη ζωή σας. Ο Αντιτοκούμπο πήγε στο Μαϊάμι, μετακόμισε. Γιατί εκείνη η δουλειά του. Τώρα δουλεύει στους Miami Heat. Δουλεύει. Παίζει στους Miami Heat. Λες και πήγε, ξέρω εγώ, να σου πω. Είναι εκπαιδευτικός και τον πήρανε μετάθεση. Μακρινή. Τον πήγα σε ακριτικό νησί. Ήτανε στο Milwaukee και πήγε στο Miami. Παιδιά, το οποίο είναι φοβερό, τώρα μια μικρή παρένθεση. Το Milwaukee είναι χιόνια 5 μήνες. Το Miami είναι καλοκαίρι 10 μήνες. Είναι δηλαδή η μέρα με τη νύχτα, σαν να άλλαξε πλανήτη. Και το πρόβλημα με τον Αντιτοκούμπο που πήγε στο Miami είναι ότι στο σπίτι του, λέει, μέσα μπαίνουν ιγκουάνα. Έχει σπίτι τώρα, μην φανταστείς, δεν μένει σε διαμέρισμα στο δεύτερο, στην Κυψέλη, 55 τετραγωνικά. Μένει στο Μαϊάμι, σε μια έπαυλη που έχει μέσα κήπους, χάμος. Και στους κήπους τα προβλήματα είναι ότι μπαίνουν τα ιγκουάνα. Εσύ μπορεί να κυνηγάς την κατσαρίδα, συγγνώμη, πρωί-πρωί, στο σπίτι και να σου λέει η δικιά σου, αμάν! Μια κατσαρίδα, γρήγορα σκότωσέ την. Για άμα σου πει η δικιά σου, αμάν! Ένα ιγκουάνα στον κήπο. Τι να κάνεις, θα πάρεις το δίκανο. Και λέει, είναι, λέει, φοβερά, λέει, τρομακτικά. Φαντάσου Αντετοκούμπο που είναι 2-15 πόσο είναι. Βλέπει τα ιγκουάνα και φοβάται. Τι να πούμε εμείς. Και λέει, του έκανε μια χιουμοριστική ερώτηση ένας δημοσιογράφος. Του λέει, είσαι έτοιμος, λέει, να μετακομίσεις. Μάλλον θα έλεγες ναι σε επέκταση συμβολέου στο Μαϊάμι, αν τα ιγκουάνα συνέχιζαν να έρχονται στην πισίνα του σπιτιού σου. Έχει και πισίνα, ξέχασα να το πω αυτό, σε περίπτωση που δεν το φανταστήκατε. Και λέει ο Greek Freak, θέλω να επικεντρωθώ στη φετινή σεζόν και δεν σκέφτομαι τέτοια σενάρια. Αλλά αν έρθουν, λέει, θα μετακομίσω και θα πάω στο διαμέρισμα που δεν θα υπάρχουν πισίνα και γρασίδι. Κάποιος είπε ότι είναι γλυκά. Δεν είναι γλυκά, είναι τρομακτικά. Έκλεισε στην αναφορά του. Προφανώς μετά την ανάγνωση των μηνυμάτων, λέω, των δηλώσεων του. Το Αντιτοκούμπο, καταλαβαίνω ότι του κάνανε πλάκα, δεν έχει μπει ακόμα η γκουάνα. Είσαι άντρας τελικά. Ο Βαγγέλης από το Βόλο. Έλα ρε Βαγγελάρα, να πούμε, είμαστε ρομαντικοί εμείς. Γι' αυτό είδατε το μήνυμα αυτό, το είχε γράψει άντρας. Να βλέπετε εσείς οι γυναίκες που λέτε ότι δεν είμαστε ρομαντικοί.
1: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
2: Διαφημίσεις.
3: Καλώστε!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
4: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
11: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
10: Και τα δύο.
11: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Ξέρεις πιο γλυκό τραγούδι αυτή την περίοδο? Όχι βέβαια. Αυτό είναι η Olivia Dean και το Show Easy to Fall in Love, αφιερωμένο σε όλους τους ερωτευμένους σήμερα. Δεν ξέρω, το κάνουμε για του Βαλεντίνου σήμερα. Μας έβαλε στο τρυπάκι ο Βαγγέλης από τον Βόλο. Καλημέρα, λέει, και καλή εκπομπή, Βαγγέλη. Βλέπω το περιστατικό με τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου που μουρλοποιήθηκε. Ο κόσμος, λέει, δεν πάει καθόλου καλά. Για όσους δεν το έχετε δει, είναι ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα site, που είναι μια διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Νολιώσια που κατσαδιάζει σε υπερβολικό βαθμό τα παιδιά έξω στο προάβλιο, γιατί κάνανε κάποια ζημιά. Το θέμα δεν σταματάει εκεί, γιατί να σας πω την αλήθεια, και εγώ όταν το διάβασα θεώρησα ότι είναι μέσα στο υπερβολικό πλαίσιο της εποχής, που πλέον οι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπονται να μιλάνε στα παιδιά, να τα μαλώνουν, να τα κάνουν, που τα έχουν λίγο ταντέψει. Γιατί και οι γονείς είναι περίεργοι, σου λένε μίλησε στο γιο μου έτσι, ενώ παλιά λέγανε οι γονείς βάρα τον! Καλά, δεν λέμε ότι αυτό είναι το σωστό. Θα σου πω ότι, παιδί μου, οι γονείς άκουγαν τους δασκάλους. Δεν ήταν αυτό, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, το παιδί μου είναι έτσι κτλ. Έλεγε, είναι ο δάσκαλος, ξέρει. Βέβαια, είχα την υποψία αυτή. Έλεγα, τι υπερβολές, πάλι η κοπέλα απλά θα φώναξε κάποιο παιδί, το κάνα θέμα. Βλέπω το βίντεο που αυτή είναι πάρα πολύ έντονη, φωνάζει τα παιδιά έξω, αλλά ουρλιάζει τύπου. Βλέπεις ότι το πράγμα δεν πάει καλά. Και στη συνέχεια παθαίνει ένα παραλήρημα, γιατί κάποιος πάει και της κάνει μια παρατήρηση, γιατί φωνάζει τα παιδιά στο προάβλιο, και αυτή αρχίζει να του φωνάζει και αυτούνου και το βγάζει και φωτογραφίες. Αλλά τύπου, ρε παιδί μου, δεν σταματάει. Δηλαδή είναι ένα πεντάλεπτο rant που λένε και στο χωριό μου. Πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί. Είναι μια κοπέλα, έτσι. Δηλαδή το βλέπεις και λες, θα μου πεις τι σχέση έχει αυτό? Καμία. Δηλαδή η ηλικία, άμα ο άλλος είναι ιδιότροπος, να το πω ευγενικά. Και αρχίζει και φωνάζει ότι κάνανε, λέει, ζημιές χιλιάδων ευρώ και θα τα πληρώσει εσύ από την τσέπη σου, άμα θες, λέει, στον περαστικό. Φωνάζουν και άλλοι περαστικοί, τους βγάζει φωτογραφία, κάνει, πηγαίνει, έρχεται κτλ. Και από ό,τι διάβασα στο πρώτο θέμα, αυτή μετατέθηκε, κάπως υπάρχει ένα σώρο, τέλος πάντων, μπήκαν σε άλλο σχολείο. Τα παιδάκια ψαρωμένα φανερά. Τι να πω, παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω. Ήταν πιο απλά τα πράγματα παλιά. Δηλαδή, δεν είχε, η εκπαιδευτική ήταν λίγο πιο ωραία, παιδί μου. Απ' τη μία δεν είναι. Υπήρχαν βέβαια και εκπαιδευτικοί που βάραγαν, έτσι. Δηλαδή, εγώ έχω φάει σφαλιάρες και φάπες στο δημοτικό. Δεν λέμε να είναι τέτοιο το θέμα, αλλά δεν ξέρω. Είναι πολύ περίεργη η εποχή μας. Ώρα να πάμε στην κίνηση να βγούμε τη δυσάρεστη θέση. Όπα, κάτσε, περίμενε.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, σχετικά ήρεμα, σχετικά τα πράγματα. Ο Κηφισός έχει μεγάλο πρόβλημα. Το κλασικό μποτιλιάρισμα από Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός ακόμα αντέχει. Έχει πυκνή ροή, βέβαια, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και η Κηφισίας με προβληματάκια ένθεν κακήθεν, που λέγανε και παλιά. Στην κάθοδο, στο ύψος του Χαλανδρίου και μετά την Καποδιστρίου, στην κάθοδο επαναλαμβάνω, και χαμηλά στο ύψος της Κατεχάκη. Η άνοδος είναι καλούτσικη. Μεσογείων με το γνωστό πρόβλημα στην κάθοδο. Καρέας έχει δει και χειρότερες μέρες, αλλά από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα ο περιφερειακός έχει προβλήματα. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο μόνο είναι κόκκινη και η Βασιλής Σοφίας επίσης στην άνοδο μέχρι το Χίλτον. Το κέντρο είναι καλούτσικο στα δύο και Πανεπιστημίου και η παραλιακή καλή. Τι γίνεται, το γρουσούζεψα, μάλλον το μάτιασα με την αντίθετη. Είπα εγώ κακή κουβέντα και τελικά δεν έχει. Κοιτάξτε λίγο και στο Περιστέρι. Στην Αναπαύσεως θα ταλαιπωρηθείτε, είναι ο δρόμος που βγάζει προς το ποτάμι. Αλλά εδώ τα προβλήματα είναι πριν τη Θιβών. Επαναλαμβάνω, η Αναπαύσεως πριν τη Θιβών, και καλά, η Θιβών πάντα έχει κίνηση, δεν υπάρχει θέμα. Αυτά με την κίνηση στην πόλη, θα σας ξυπνήσουμε σε λίγο. Έχουμε Miley, Real Thing. Η Miley από το καινούριο, Let's Get Married, είναι το, και από το Bass, το καινούριο Bass Persuades. Χθες το κέντρο του Πειραιά, λέει, με τροχονόμο να δίνει οδηγίες για την κίνηση, μηχανάκι με πράσινο σηματοδότη. Και το ελεύθερο του τροχονόμου να προχωρήσει ξεχάστηκε. Σε κορνάρισμά μου, η αντίδραση του οδηγού ήταν να κατέβει και να κάνει τσαμπουκά με τον τροχονόμο λίγο πιο δίπλα. Μη μου το θυμίζεις, φίλε, γιατί είδα τέρατα εγώ σήμερα στους δρόμους. Ακόμα δεν ήρθα στο σταθμό. 6,5 ώρα έτριβα τα μάτια μου με αυτά που έβλεπα, με οχήματα που μπαίνουν σε μονόδρομους κτλ. Δηλαδή, μην το πιάσουμε την κουβέντα, είναι λυπηρή. Θλιβερή, μάλλον.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Λέει εδώ φίλος, λέει, καταρχάς να πούμε ότι αυτό είναι από το νέο άλμπουμ Bass Persuades της Miley, το οποίο ακούσατε σε πρώτη μετάδοση παγκοσμίως, οι ακροατές του Galaxy. Ναι, ναι, καλά ακούσατε, παγκοσμίως, μια μέρα πριν την κυκλοφορία του. Ο Παναγιώτης λέει παρόμοια περίπτωση και εγώ χθες στο Μαρούσι. Περνάει τύπος με πορτοκαλί και τον κράζει άσχημα από την άλλη μεριά. Μηχανόβιος χωρίς κράνος μπροστά στα μάτια μου. Μιλάμε για λούσιμο ο Μηχανόβιος. Τον υπερασπίστηκε στον άλλον όμως. Πρέπει να λέμε και τίποτα. Βέβαια εκεί πέρα ψέματα. Όχι, μιλάτε τίποτα γιατί εκεί μπορεί να ο άλλος να τρελός να βγάλει και καμιά ματσέτα. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:32. Θα ξυπνήσουμε σήμερα στο ξυπνητήρι της ημέρας την Άση. Η μαμά της. Μας έχει ζητήσει να την ξυπνήσουμε την Άνση, η οποία θα πάει σχολείο. Για να δούμε αν η Άνση το σηκώσει ή αν ροχαλίζει.

0: Για να δούμε. Θα το σηκώσει. Νάνση. Έλα, Νάνση.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα. Την Νάνση θα ήθελα.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Νάνση, τι φωνή είναι αυτή. Η ώρα είναι 7 και 33.
1: Μόλις ξύπνησε.
0: Μόλις ξύπνησες. Δεν έχεις σχολείο.
1: Έχω, ποιος είναι.
0: Ποιον ακούει η μαμά σου κάθε πρωί στον Galaxy 92? Δεν έχεις ιδέα. Τι ώρα έχει σχολείο, αλήθεια, 8 και 4, έχετε, πότε ξεκινάει αυτό το μάθημα?
1: Στον Galaxy 92.
0: Στον Galaxy 92, ναι. Ποιον ακούει η μαμά κάθε μέρα όταν εσύ ροχαλίζεις?
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις ή το ξέρεις?
1: Ξέρω.
0: Είμαστε από τον Galaxy, καλή μου, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Καλημέρα, πήραμε να σε ξυπνήσουμε και να σου κάνουμε δώρο δύο πίτσες.
1: Καλημέρα.
0: Α, βλέπω ενθουσιασμό.
1: Ακούγομαι στην τηλεφωνία.
0: Τι ακούς?
1: Ακούω στο ραδιόφωνο, λέω έτσι.
0: Ακούγεσαι έτσι στο ραδιόφωνο γιατί μια χαρά. Τι έχεις? Τι έχεις, τι μάθημα έχεις την πρώτη ώρα?
1: Μυστική.
0: Τι?
1: Μυστική.
0: Μυστική.
1: Γυμναστική.
0: Γυμναστική και ακούγεσαι έτσι. Λοιπόν, να σε συγχαρητήρια, κέρδισες δύο πίτσες από την Pizza Fun, δύο high protein pizza. Θες την πρωτεΐνη σου, σε ακούω τι χρειάζεσαι, και ένα tropical bites. Δώσε ένα φιλί στη μαμά που σε πήρε. Να σε καλά. Να καλό σε μάθημα, και σε ακούω τώρα. Σε ποια περιοχή σε πετύχαμε, Νάση, πού είσαι, πού μένεις? Εννοώ σε ποιο σχολείο πας. Όχι σε ποιο, σε ποια περιοχή?
1: Στο Χαλάνδρι.
0: Στο Χαλάνδρι, Είστε έτσι, στο Χαλάνδρι είστε πεσμένοι το πρωί όλοι, δεν ξέρω τι γίνεται. Συγχαρητήρια. Καλημέρα, έλα ξύπνα, πάμε λίγο. Γεια σου.
2: Galaxy 92. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
3: Ξυπνητήρι του Galaxy. Πάρε τώρα στο 210-99-59-970 και πες μας ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά αύριο το πρωί με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.

Τι γλυκά τραγούδια είναι αυτά σήμερα που σας παίζουμε. Είδες όμως φοβερό, δηλαδή. Σκεφτόμουν τώρα που πήραμε την Άννα τηλέφωνο και την ξυπνήσαμε, ότι τι ωραία θα ήταν να μας ξυπνούσαν και εμάς τέτοια ώρα, δηλαδή. 8 παρά και να είμαστε έτσι μαχμουρλίδες που λέμε και στο χωριό μου. Τώρα, διαφημιστική αναφορά, ψάχνετε το επόμενο αγαπημένο σας γευστικό στέκι στα Πατήσια. Η Pizza Fan κάνει ένα ακόμα εντυπωσιακό ξεκίνημα, καλωσορίζοντάς μας από τις 4 Αυγούστου. Αυγούστου. Ναι, που πέρασε. Στο δεύτερο, έχει ανοίξει δηλαδή. Στο δεύτερο κατάστημά της στην περιοχή, στην οδό Φιλής 260. Το νέο κατάστημα φέρνει μαζί του ένα ολόκληρο κόσμο από φοβερές γεύσεις, από τις αγαπημένες μας λαχταριστές πίτσες με τα πλούσια υλικά, μέχρι τα ζουμερά μπέργκερ, τα υπέροχα ζυμαρικά και τις ολόφρυσκες σαλάτες. Με μια παράδοση 30 ετών στην καινοτομία και τις προχωρημένες γεύσεις που μας συνοδεύουν χρόνια τώρα σε παρέες, αγώνες και γιορτές, η Pizza Fan γράφει μια νέα πεντανόστιμη ιστορία. Καλή αρχή! Λοιπόν, ο Μάριος λέει εδώ. Παλιότερα, ένας αρθρογράφος στους 4 τροχούς είχε γράψει ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους άλλους οδηγούς σαν να έπιασαν τη γυναίκα τους στο κρεβάτι με δύο και μόλις βγήκαν στο δρόμο. Αμ' άρεσε η Μάρη και εσύ πρωί, έτσι έγραψε. Ο Καβαθάς το είχε γράψει αυτό. Ή ο Ζουράρης έγραφε παλιά στους 4 τροχούς, αλλά δεν έγραφε τέτοια. Έγραφε αυτά τα πολιτικοφιλοσοφικά του. Έχει γίνει χαμός με την κλινική αυτή στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Είναι φοβερό. Δυστυχώς. Όπως και στην υπόθεση των Τεμπών, δυστυχώς τα μέτρα λαμβάνονται μόνο αν υπάρξουν θύματα. Δηλαδή, αν δεν είχε πεθάνει ο Μαζονάκης με τον τρόπο που πέθανε, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί. Δηλαδή, να τσακώνουν κλινικές. Υπάρξουν θύματα. Δηλαδή, αν δεν είχε πεθάνει ο Μαζονάκης με τον τρόπο που πέθανε, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί. Δηλαδή, να τσακώνουν κλινικές.

0: Παιδί μου, okay, τώρα είναι δυνατό να πηγαίνει σε μια κλινική που δεν έχει ογκολόγο, δηλαδή δεν ρωτά τι ο γιατρός τι είναι. Ξέρετε, καμιά φορά οι μεγάλοι άνθρωποι κυρίως δεν το κάνουν αυτό και δεν έχουν και τις γνώσεις και τους ξεγελάνε. Σου λέει γιατρός είναι, θα πάμε. Λέει η κλινική, ογκολογική κλινική. Ο άλλος τώρα λέει, υποθέτει ότι αυτός έχει το σχετικό χαρτί. Δεν φαντάζεται ότι είναι στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα είναι αυτό παλιά που λέγαμε, ό,τι δηλώσεις είσαι, άστα.
1: Galaxy 92.
0: Γενικά να αμφισβητείτε τα πάντα και τους γιατρούς και όλα, γιατί τα πράγματα δεν είναι εγγυημένα ποτέ.

Summer Wine από Ville Valo και Ναταλία. Ναταλία Άβελον. Ναταλία. Ακούτε Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Και διαβάζω εδώ για αυτό το περίφημο σύστημα, πρόγραμμα μόνιμης εγκατάστασης στην περιφέρεια. Αν θέλετε, αν είστε από αυτούς τους Αθηναίους που βρίζουν όλη την ώρα την Αθήνα και δεν μπορώ να ζήσω εδώ, είναι χάλια. Είναι μια χαβούζα είναι αυτή η πόλη, δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι, έχεις τίγκα στην κίνηση, δεν έχεις ποιότητα ζωής. Αλλά δεν πάτε ποτέ στην περιφέρεια γιατί σας πάει να μην έχετε νοσοκομεία, καλά σχολεία, πιτσαρίες, καλές μπεργκεράδικα.

0: το Παγκράτη, την πλατεία Βαρνάβα. Ναι, υπάρχει πρόγραμμα. Μα θέλετε, σας δίνουν βέβαια το παχυλό ποσό των 10.000 ευρώ. 10.000 ευρώ. Τέλος πάντων, θα μου πεις και τι να δώσουν τώρα εδώ πέρα. Πού να, ναι. 10.000 ευρώ δίνουν. Για μόνιμη κατάσταση στην περιφέρεια, λέει, τον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις για 8 περιφερειακές ενότητες. Στο σχεδιασμό προστίθενται και οι περιοχές της Ηπείρου. Αν έχετε γκώσει με την Αθήνα και θέλετε να πάτε να μείνετε στα Γιάννενα, να πάτε να μείνετε εκεί, ή στην Θεσπρωτεία, υπάρχει πρόγραμμα που θα ανοίξει. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει για την Καστοριά, το Κιλκίες, τις Σέρες, τη Φλόρινα, την Μπέλα, τη Δράμα, την Κοζάνη και τα Γρεβενά. Πολλά φιλιά σε όλες αυτές τις περιοχές που μας ακούτε, ειδικά στη Δράμα που νομίζω μας ακούει. Και στην Ήπειρο, λέει, επεκτείνεται σε 7 από τους δήμους, τους 8 δήμους των Ιωαννίνων, καθώς και στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών της Θεσπρωτείας. Είδατε βέβαια τι είχε γίνει με την οικογένεια που είχε πάει να μείνει στο Καρπενήσι, κάπου σε ένα χωριό, που πήγανε και τους κάνανε bullying. Φοβερό, ρε φίλε. Δηλαδή, οι άλλοι πήγανε να δώσουν ζωή στον τόπο σου και στο χωριό εκεί τους τραβοκοιτούσανε. Τώρα, βέβαια, είναι και λίγο περίεργες περιπτώσεις. Δεν ξέρεις ποιο να πιστέψει εκεί πέρα, γιατί δημιουργούνται και τοπικές έρηδες. Αλλά τώρα να πηγαίνει ο άλλος να δίνει ζωή στο χωριό σου με παιδιά, οικογένεια με παιδιά, έτσι, σε ένα χωριό που είναι μόνο γέροι, ας πούμε. Καπί. Και εσύ να τους τραβοκοιτάς και να τους κοιτάς με μισό μάτι, λες και είναι, πώς το λένε, εχθροί. Είναι περίεργο, είναι κοινωνική, δηλαδή θέλει κοινωνική ανάλυση αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν ενδιαφέρεστε, υπάρχει το πρόγραμμα της επώνυσης και 10.000 ευρώ. Τι να τα κάνεις, θα σου φύγουν στον πρώτο μήνα με τις αλλαγές που θα κάνεις στη ζωή σου. Αυτά. Ερώτημα. Αν αλλάζατε μέρος, αν πηγαίνατε στην επαρχία και φεύγατε από την Αθήνα, σε ποια περιοχή θα πηγαίνατε να μείνετε? Μην μου γράψετε Θεσσαλονίκη τώρα, εντάξει, είναι okay, πόλη. Αλλά οι υπόλοιπες πόλεις είναι μέσα. Και δηλαδή μπορείτε να μου πείτε, ξέρω, Πάτρα, Ηράκλειο. Θα μου πείτε γιατί η Πάτρα δεν είναι πόλη. Αλλά η Θεσσαλονίκη έχει κάτι το. Επειδή μου είναι η πόλη που θα πήγαιναν όλοι οι Αθηναίοι, αν μπορούσαν. Έτσι, σύμφωνα με τα λεγόμενά σας. Δεν ξέρω.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Γράφετε λοιπόν εδώ στο Live 24, μου στέλνετε. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω. Με λένε Γιώργο και θα πήγαινα να μείνω στην. Στο Αγρίνιο. Γιατί δεν κατάλαβα. Στον Πύργο. Στα Τρίκαλα, Ερμού 15. Τώρα και στο Παρίσιο Σαράφης.

0: Να, και η Μαντόνα θέλει να φύγει από την Αθήνα. Θέλει να πάει στο Λάις Λαμπονίτα, στο όμορφο νησάκι. Η καλημέρα να πούμε στην Κέλλη που πηγαίνει στο σχολείο με τα παιδιά της, την Μιχαέλα και τον ταξιάρχη. Καλημέρα και στα παιδιά που στέλνουν μήνυμα στο Γιάννη, ο οποίος λέει θα πήγαινε να μείνει στην Πάτρα εκεί στο Ναύπλιο. Ο Μιχάλης επίσης στο Ναύπλιο. Όλοι Ναύπλιο θα πηγαίνετε να μείνετε. Το έχετε δει, πάτε weekend και λέτε ωραία, είναι κατά τον Άφλιο, είναι ονειρική πόλη. Δεν ξέρω πώς λέει να μένεις βέβαια εκεί. Η Στέλλα θα πήγαινε στη Χαλκίδα. Η Λένα, καλημέρα, νομίζω θα διάλεγα Καστοριά ή και Έδεσα με τίποτα Αγρίνιο. Ρε με το Αγρίνιο, τι έχετε πάθει όλοι, ρε. Τι πράγμα είναι αυτό δηλαδή, φοβερό. Τι έχει το Αγρίνιο, μια χαρά είναι. Μας ακούει κανείς από το Αγρίνιο. Ή που να είναι από το Αγρίνιο. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Και μην ξεχνάτε ότι κάθε πρωί εδώ στον Galaxy σας ξυπνάμε.
1: Το ξυπνητήρι του Galaxy. Πάρε τώρα στο 210-99-59-970 και πες μας ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά αύριο το πρωί με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου. Okay.
2: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Grand Massoutis, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Το έχω δει στο σινεμά.
2: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές!
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
8: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Είναι τη Λίδησον στο Galaxy με το Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Αν δεν κάνεις πλασμαφαίρεση θα γίνεις γκέι, είπε σε 56χρονο ο γιατρός του Κολονακίου σύμφωνα με καταγγελία του άνδρα στο Μέγκα. Πληροφορίες ότι του απαγόρευσε να ακούει Άννα Βύση και Μαντόνα ελέγχονται ως ανακριβείς. Την ίδια ώρα, 9 επιτυχώντες εξετάσεις δεν πήγαν καν να γραφτούν στην ιατρική σχολή, όπως αποκάλυψε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών. Μάλλον επειδή άκουσαν τι είπε η γιατρός του Κολονακίου στον ασθενή. Ο ηθοποιός Μελέτης Ηλίας δεν πίστευε ότι η Άννα Βύση τραγουδούσε από τις 9 μέχρι τη 1.30, όπως φαίνεται απίστευτο σε όλους ότι υπάρχει κόσμος που 12 χρόνια μετά βλέπει ακόμη το σόι σου. Στο Castle Trash βρέθηκε χθες ο Στέφανος Κασελάκης. Ανάμεσα στις αντίκες που έφερε προς πώληση, ο πρόεδρος των Δημοκρατών ήταν και οι ιδέες του για την διακυβέρνηση της χώρας. 1930 παραβάσεις για τιμή χρήση κράνους δόθηκαν μόλις σε μία εβδομάδα στη χώρα, με τη μερίδα του Λέοντος να καταγράφονται στην Κρήτη. Προφανώς διότι δεν χωρούσε στο κράνος το σαρίκι. Κυρίες και κύριοι, ήταν η τίτλη ειδήσεων στις 8 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
3: Galaxy 92.

0: Κορίτσια, ο Νταμιάνο Ντέιβιτ δεν είναι πλέον single, έχει παντρευτεί. Τον ακούσατε εδώ στο Next Summer που δεν ξέρω πόσες μέρες μείνανε για το καλοκαίρι. Για τα Χριστούγεννα σίγουρα νομίζω. Λιγότερες από 90, γιατί μετρούσαμε 100 τις προάλλες. Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος μετράει τις ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, γιατί έτσι είναι. Τώρα μετράμε μέρες αντίστροφα για οτιδήποτε. Και βεβαίως πριν πάμε σε οτιδήποτε, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα λοιπόν θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμιαία αυξημένες στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Περιμένουμε την τρίτη ώρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 3 με 4 χαμηλότερη. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις ασθενής ως σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ, σταδιακά στα ανατολικά μέτρη ως ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Αν ρίξει κάποια βροχή, να ξέρετε, θα τη ρίξει γύρω στις 3 η ώρα, 3 με 5 κάπου εκεί το απογευματάκι. Σας είμαι και συγκεκριμένος για να ξέρετε τι γίνεται. Ρωτήσαμε τον κόσμο εδώ του Galaxy που θα πήγαινε να μείνει αν έφευγε από την Αθήνα. Ο Γιάννης από... όχι, στο Γιάννη διάβασα. Ο Σταμάτης από Πετρούπολη θα πήγαινε με Σολόγγι. Τολμηρό σε βρίσκω. Για το Αυγοτάραχο. Η Γεωργία από Άλιμο θα πήγαινε Ξάνθη ή Βόλο. Η Γεωργία, εγώ αν έμενα στον Άλιμο δεν θα πήγαινα πουθενά. Ειδικά αν έμενα εκεί στο Πανί. Στο Πανί Αλίμου. Ξάνθη είναι πολύ ωραία βέβαια. Πολλά φίλια στην Ξάνθη! Πολλά φιλιά στην Ξάνθη, στον Paradise που μας ακούτε. Θα είμαι εκεί 6 Νοεμβρίου, μην ξεχνιόμαστε. Παρασκευή stand-up comedy, έτσι. Και 7 Νοεμβρίου, Σάββατο στην Κομωτινή. Αχ, πολύ ωραία, έχει πολύ χαίρομαι. Θα πάω στην Ξάνθη που φαντάρος. Αλλά δεν σε νοιάζει αυτό, λογικό. Λοιπόν, παιδιά, έβλεπα GNTM χθες. Κόψανε το γιο της Αγγελικής Ηλιάδη. Δεν τρέπεστε λίγο. Τον Μπάμπη το Λαζαρίδη, ο οποίος εγώ δεν ήξερα ότι. Είχα χάσει το κομμάτι που έλεγε ότι είναι ο γιος της Ηλιάδη. Αυτός είχε ένα τατουάζ και είχε τατουάζ για τον παππού του. Αυτό τώρα που κάνουν τατουάζ όποιον συγγενεί, ας πούμε, χάνουν και γράφουν. Τα παιδιά που γράφουν ορισμένοι τα παιδιά τους στον πύχη, εδώ λες και γράφουν τα ψώνια που έλεγε παλιά τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά. Και από κάτω και το όνομα του παιδιού. Αυτός είχε κάνει τατουάζ για τον παππού του και του λέει ο Μπράτης, λέει, δεν είναι λίγο δεσμευτικό όμως αυτό? Δηλαδή στη δουλειά σου το τατουάζ δεν είναι δεσμευτικό? Ότι δηλαδή θα πάει για modeling, ας πούμε, για να του πούνε τι τατουάζ ένα αγόρι με αυτό, πού είσαι να πούμε το, ήρθες με παπάκι από μπουρνάζι. Ευγενέστατο το παιδί, αλλά τον στείλανε, μόνο ο Λάκης Γαβαλάς του έβαλε ναι, του είπε ναι, είσαι λέει στιφ και άγουρος, δεν έχεις χαλαρώσει, δεν μπορείς να με πείσει να μου πουλήσει αυτό που φοράς, είπε η Μπέτη Μαγκύρα. Και τον στείλανε τον Μπάμπη. Μπάμπη τον λένε και αυτόν. Και είχε και ένα άλλο παιδί, ο οποίος είπε, λέει, με λένε Ζαν, γιατί δεν μου πήγαινε το Γιάννης. Και μάλιστα το λέγε χωρίς προφορά. Ζαν, πώς λέμε, Ζαν. Ζαμπον. Και δεν του πήγαινε το Γιάννης. Σκεφτόμουν, λέω, κοίτα να δεις, ρε φίλε, πλέον τα ονόματα τα επιλέγουν ο κόσμος. Δηλαδή, όταν το λέγανε Γιάννη, λέει, θα το πω Ζαν. Θα με πω Ζαν. Και εγώ, ας πούμε, δεν αισθανόμουν καλά με το Βαγγέλης. Το Βαγγέλης είναι όνομα για νταλικέρι, δεν είναι για μένα. Δηλαδή, εγώ ήθελα κάτι πιο εκλεπτισμένο, ρε παιδί μου. Ήθελα και εγώ να με λένε Βανζέλ. Βανζέλ, όπως Βαν Γκόγκ. Τον στείλανε και αυτόν, δεν τον περάσανε.
1: Πολύ σκληροί χτες οι κριτές.

Depeche Mode. Enjoy the silence. Πολλές φορές το σκέφτονται οι σύντροφοι αυτό. Λέει, τι θα γίνει, θα το βουλώσει. Μας έχει πάρει τα αυτιά, μιλάει όλη την ώρα. Enjoy the silence. Γι' αυτό το βγάλανε την Depeche Mode, μην νομίζει. Ήταν παντρεμένος, είναι παντρεμένος ο πες το να, πώς λέει, όχι Μάρτιν Γκορ. Ο Γκάχαν. Τον έχει ζαλίσει, είναι και Ελληνίδα η γυναίκα, τους λέει enjoy the silence. Καλημέρα Παναή. Να σας πω επίσης εδώ πέρα ότι η Ελισάβετ στην ερώτηση που κάναμε λέει θα πήγαινε να μείνει στην Τίνο. Στην Τίνο, σε νησί, πώς είναι τα νησιά το χειμώνα, δεν είναι δύσκολα, ρε φίλε. Είχα πάει στην Τίνο Γενάρη όταν τους είχαν κόψει το ρεύμα. Θα μου πεις γιατί πήγε στην Τίνο όταν τους είχαν κόψει το ρεύμα. Γιατί κάναμε ρεπορτάζ τότε. Είχαν θέμα με τον ηλεκτρισμό. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Στέλνετε βέβαια εσείς έτσι που θα πηγαίνετε να μείνετε. Πρόβλημα με το ρεύμα. Ακριβό το πράσινο του Οκτωβρίου μπαίνουν στην πιο δύσκολη δοκιμασία του φθινοπόρου, λέει καταναλωτές. Ωρε φίλε. Και εντωμεταξύ τώρα δεν ξέρεις τι να διαλέξεις, έτσι. Δηλαδή βάζουν τον κόσμο σε ένα τρυπάκι. Κάθεσαι εσύ τώρα, δηλαδή. Έχεις τα προβλήματά σου που έχεις. Έχεις τα παιδιά σε ποιο σχολείο να τα στείλεις. Έχεις προβλήματα με τη δουλειά. Έχεις προβλήματα με τη γυναίκα. Έχεις προβλήματα με τον λογαριασμό του σούπερ μάρκετ. Και κάθεσαι τώρα κάθε μήνα, ας πούμε, και λες να πάρω το πράσινο, να πάρω το μπλε. Παιδιά, να σου πω κάτι. Νομίζω είναι μία ή άλλη. Δηλαδή είναι αυτό που χάνεις τον Οκτώβριο μπορεί να το κερδίσεις τον Απρίλιο. Εγώ έτσι το σκέφτομαι για να μην αγχώνομαι, γιατί δεν είναι τώρα. Καθόμαστε εμείς να κάνουμε αλγόριθμους. Γιατί οι άλλοι είναι μην πω τι. Θέλουν να βάλουν τον κόσμο τώρα να τρελαίνεται, να μου από το πρωί στο βράδυ θα κάνουμε εμείς αριθμητικές πράξεις για το πόσο ρεύμα θα πληρώσουμε. Πράσινο, πράσινο, μπλε, μπλε, τι να κάνουμε. Γιατί λέει η χονδρεμπορική ανέβηκε το Σεπτέμβριο κατά 18,4%. Ναι, γιατί πριν ήταν Αύγουστος. Και τον Αύγουστο έχουμε και ΑΠΕ, έχουμε ήλιο και τα λοιπά. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αλλά μας, δηλαδή στο τέλος θα γίνουμε ενεργειακοί αναλυτές, ρε φίλε. Πρέπει να πηγαίνεις φροντιστήριο για να αποφασίσεις τι ρεύμα θα βάλεις. Και μια που λέω φροντιστήριο. Πάμε σε μια διαφημιστική αναφορά. Περνάμε σε διαγωνισμό από τον Galaxy 92 και το Διακρότημα, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και από φοιτούς, με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά. Το Διακρότημα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Από το 1997 το Διακρότημα έχει εκδώσει 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων προσαρμοσμένα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στη μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται στην τάξη. Τα βιβλία αυτά διανέμονται, παιδιά, δωρεάν στους μαθητές του Διακροτήματος. Για περισσότερα στο διακρότημα.gr. Και τώρα το μεγάλο δώρο για τους ακροατές του Galaxy 92 αυτή τη βδομάδα. Προσέξτε, έχουμε για σας δύο υποτροφίες αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε στο galaxy92.gr, ενημερώνεστε για τους όρους και τις προϋποθέσεις και ακολουθείτε τη διαδικασία συμμετοχής. Καλή επιτυχία!

0: It's my life, no doubt, στον Galaxy 92. Η Όλγα λέει, Βαγγέλη μου, θα έμενα με τα χίλια βόλο, βουνό και θάλασσα. Βέβαια, η επόμενη ερώτηση εδώ πέρα είναι γιατί δεν το κάνετε. Γιατί βλέπω πολύ κόσμο ο οποίος, παιδί μου, λέει δεν μπορώ στην Αθήνα και θα αναφέρω. Απ' την άλλη, βέβαια, άμα έχεις κάνει την οικογένειά σου και τη δουλειά σου και δεν έχεις και δουλειές, τη δουλειά που θέλεις ίσως. Η δουλειά είναι μεγάλος παράγοντας, παιδιά, και κατά ψέματα μας κρατάει η δουλειά στο χώρο που είμαστε, στον τόπο που είμαστε. Δηλαδή. Δεν μπορεί να τα έχει όλα όμως. Θέλω να πω, και η περιφέρεια έχει αυτό το μειονέκτημα, δεν έχει τις δουλειές που θες, αλλά από την άλλη έχει τη ζωή που θες. Έχει το βουνό, έχει το πύλι κτλ. Λοιπόν, καινούργια εκπομπή μπαίνει στα σκαριά, στην ΕΡΤ το Σαββατοκυριακό. Ακόμα φτιάχνουν, κάνουν εκπομπές, έτσι. 29 Σεπτέμβρη έχει πάει. Εμείς χθες είχαμε πρεμιέρα, by the way, στον Αντένα, στο Κάτι Ψήνεται. Μας δείτε και σήμερα στις 5.30. Η Αφροδίτη Γραμμέλη λέει, θα κάνει ντουέτο με τη Δέσποινα Καμπούρη. Πρώην Αντένες και οι δύο. Η Καμπούρη στο Λιάγκα που δεν είχαν από ό,τι κατάλαβα πολύ, δεν πολύ πηγαίναν τα χνότα τους. Και η Γραμμέλη στο weekend της Καραβάτου πέρσι. Και τώρα θα πάνε να κάνουν στην ΕΡΤ. Η ΕΡΤ βλέπω χτυπάει ονόματα πλέον που παλιότερα ούτε καν θα τα άγγιζε. Και από άποψη δυνατότητάς της και από άποψη συνομπαρίας. Γιατί η ΕΡΤ παλιά... Δεν έμπαινε στο κομμάτι της ιδιωτικής τηλεόρασης και στη showbiz. Παλιά δεν είχαν καν θέματα showbiz. Όταν ξεκινήσαμε στο Studio 4 με την Άντζα Μπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο το 2021, νομίζω, η ΕΡΤ δεν ξύνιζε ακόμα και με αναφορές σε πρόσωπα showbiz στην εκπομπή. Και τώρα πλέον χτυπάει τα ίδια αυτά πρόσωπα και μάλιστα τα έχει βάλει και να παρουσιάζουν. Αλλάζουν οι καιροί. Λοιπόν, περιμένουμε στο Live24 να μας στείλετε εδώ την προτίμησή σας για το πού θα πηγαίνατε να μείνετε αν φεύγατε από την Αθήνα. Επίσης, θα ήθελα να μου στείλετε κι εσείς που δεν θα φεύγατε με τίποτα από την Αθήνα και να μου πείτε και το γιατί. Μην μου γράψετε δουλειά μόνο, γιατί αυτό είναι προφανώς είναι η ανάγκη σας. Θέλω να μου γράψετε Αθήνα από επιλογή, δηλαδή δεν θα φεύγαμε τίποτα από την Αθήνα διότι μου αρέσει αυτό και αυτό. Έτσι να πιάνουμε και τις δύο πλευρές.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Το ξυπνητήρι του Galaxy. Πάρε τώρα στο 210-9959-970 και πες μας ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά αύριο το πρωί με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
5: Galaxy 92. Amazing music.

0: Τώρα τραγούδι για να κάνεις προπόνηση το πρωί, να τρέξεις όπως αυτός ο κύριος που βλέπω κάθε πρωί 6,5 ώρα. Να του πω μια μεγάλη καλημέρα, τώρα δεν ακούει βέβαια. 6,5 ώρα παιδιά κάθε πρωί τρέχει εκεί στην Κηφισία, συμβολή με κατεχάκι. Μπράβο του! Μπράβο σου! Εγώ δεν εκείνη την ώρα δεν υπήρχε παιδί στο κάθο. Τρέχω κι εγώ, δεν λέω. Γκαν. Καλημέρα στην Ανθή που είναι στο κρεβάτι του πόνου και περιμένει πώς και πώς να γυρίσει στο, στο σχολείο που διδάσκει. Καλημέρα στην Χρύσα. Καλημέρα στον... πού είσαι ρε εσύ? Στη Σιμώνη. Η οποία Σιμώνη λέει θα πήγαινε λέει μόνο στην, στην Καλαμάτα να μείνει αν ήταν να έφευγε από την Αθήνα. Ποιος άλλος λέει εδώ πέρα? Εγώ έφυγα λέει πριν χρόνια από Αθήνα για Σύρο, με τράβηξε ο άντρας μου που είναι Συριανός σε αυτό. Άρε, για να έρωτα όλοι. Δεν το μετάνιωσα ποτέ με πολλές δυσκολίες βέβαια, αλλά Αθήνα δεν θέλω να γυρίσω λέει η Ειρήνη. Βέβαια η Σύρος, η Ερμούπολη είναι ίσως η μοναδική πόλη σε νησί κυκλαδίτικο που έχει κάποια έτσι ομοιότητα με, ελάχιστη ομοιότητα με επαρχιακή πόλη, αλλά έχει. Καλημέρα, αν ήταν να φύγω και να χάσω την πληθώρα πραγμάτων που μπορείς να κάνεις εδώ στην Αθήνα, μόνο Γιάννενα λέει ένας άλλος. Αλλιώς στην Αθήνα. Καλημέρα, Τζορτζίνα, καλή σεζόν και εσένα. Η ώρα είναι 8 και 29. Τι γίνεται 8 και 29?
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Βλέπουμε την κίνηση. Κάτσε τώρα γιατί το έχω χάσει εδώ. Α, τέλεια. Μπράβο, Ευαγγέλη, ωραία το κάνεις. Σαν τα μούτρα σου. Λοιπόν. Ο Κηφισός παραμένει όπως ήταν, δηλαδή έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και Αττικής Οδού. Όπα, σας τράκαρε. Προσέξτε την Αττική Οδό, διότι έχει πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Θα σας πω και σε ποιο κομμάτι. Το μποτιλιάρισμα, παιδιά, είναι μεγάλο. Ξεκινάει από το Ζεφύρι, φτάνει μέχρι την έξοδο Κύμης. Η Κηφισίας έχει πρόβλημα στην κάθοδο σε δύο σημεία, στο ύψος του Χαλανδρίου και από το Φάρο Ψυχικού μέχρι την Πανόρμου. Η Αττική Οδός, δεν είπαμε, στο αντίθετο ρεύμα από Γέρακα μέχρι Πεντέλη, η Μεσογείων στην κάθοδο. Ο Περιφερειακός από Λίουπολη μέχρι Καρέα στην άνοδο. Βουλιαγμένη στο ύψος των Τραχώνων, Εθνικής Αντιστάσεως στο ρεύμα προς Αθήνα, έχουμε και στη Βάρη Σκοροπίου ένα φοβερό μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Σκοροπή. Και επειδή μου αρέσουν αυτές οι ονομασίες εκεί αρβανίτικες, θα σας πω ότι είναι από, από τη Σχολή Ευελπίδων μέχρι την, περίμενε, τη Σκάρπιζα! Μέχρι τη Σκάρπιζα. Παραλιακή, τρελός είναι. Παραλιακή στην άνοδο από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Έδεμ και στην κάθοδο στο πέταλο της Μαρίνας Φλίσβου. Τέλος, η Λεωφόρος Αθηνών είναι πολύ δύσκολη από Χαϊδάρι μέχρι Καραμαγκά στην έξοδο και από Ελαιώνα μέχρι μετά το ποτάμι, μέχρι την Μαρκόνη στον Βοτανικό, στο ρεύμα εισόδου προς Αθήνα. Καλημέρα, λέει, εγώ Σαλόνικα και Χανιά άνετα. Ναι, ρε παιδιά, Χανιά. Κανείς δεν είπε και Χανιά μέχρι τώρα. Πώς και έτσι, τα Χανιά είναι, φαίνεται πολύ ώρα πόλη για να ζήσεις και έχει μόνο. Βέβαια, το Ηράκλειο έχει κάτι πιο αστικό, ρε παιδί μου. Τα Χανιά είναι λίγο σαν να, τα Χανιά είναι σαν να παίζει σε σύριαλ του Μέγκα. Πώς είχε κάτι σύριαλ του Μέγκα παλιά που έπαιζαν στα Χανιά και σε επαρχιακές πόλεις. Έτσι, σαν που ξεκινούσε. Είχε μια μουσική στην αρχή.
1: Galaxy 92.
0: Τι, μόνο εγώ.

0: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και περιμένει τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulosvh. Εδώ λέει ένας να φύγω από το Ηράκλειο και ας πάω, και ας πάω που να είναι. Το Ηράκλειο της Κρήτης. Ωραία! Το Ηράκλειο της Κρήτης, δεν θα φύγεις από εκεί. Γιατί να φύγεις, γιατί να φύγεις από την Κρήτη. Ακούσατε το μεταξύ. Η Κρήτη λέει πρώτη λύση παραβάσει για το κράνος. Θα μου πεις μόνο το κράνος είναι το θέμα. Αλλά μου κάνει εντύπωση, εκτός κι αν είσαι στο Ηράκλειο Αττικής και θες να φύγεις. Που και το Ηράκλειο Αττικής, να σου πω κάτι ωραίο είναι. Δηλαδή, αν έμενα Ηράκλειο Αττικής, δεν θα ήθελα να φύγω. Λοιπόν, ακούτε Galaxy 92. Έχει γίνει μεγάλη ιστορία αυτό με την δασκάλα του νηπιαγωγείου, Στάνο Λιώσια, που λέγαμε και προηγουμένως. Που έχει γίνει viral, που φώναζε σε υπερβολικό βαθμό, για να είμαστε και ευγενικοί, μην το πούμε όπως θα έπρεπε, στα παιδιά. Την πήγαν σε άλλο σχολείο και σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, αυτά που λέγαμε προηγουμένως, ότι τι περνούσαν μέσα με τους καθηγητές, με τους δασκάλους. Εγώ φάει δύο φορές ξύλο από δάσκαλο στο δημοτικό. Συγγνώμη που γελάω, αλλά μου φαίνεται αστείο και ευτυχώς που το βλέπω αστείο, γιατί αλλιώς θα είχα ψυχολογικά τραύματα. Τη μία φορά γιατί κυκλοφορούσαν κάτι καραμέλες, αυτές που σκάνε στη γλώσσα τις, ξέρετε. Μου έχουν πει ότι υπάρχουν και τώρα. Που βάζεις κάτι καραμελάκια έτσι, σαν σκόνη κίτρινα. Βάζουν τα παιδιά στη γλώσσα και κάνουν κράτς. Και τις βάζαμε μέσα στο μάθημα. Και εκείνη την ώρα, όταν ζήτησε ο δάσκαλος να πούμε μάθημα, επειδή ντρεπόμασταν τότε, ντρεπόσουν να μην σηκώσει χέρι. Εγώ παρότι είχα καραμέλες στο στόμα, σήκωσα, λέω σιγά με σηκώσει. Και φυσικά, ο νόμος του Μέρφη σήκωσε το Χαρισόπουλο. Και πάω να μιλήσω και λέω. Είχα τις καραμέλες στο στόμα. Και έρχεται, παιδιά, ο δάσκαλος, μιλάμε τότε, αυτός πρέπει να ήταν 100 χρονών. Έτσι. Είχαμε δασκάλους στο δημοτικό, που είναι παππούδες των σημερινών δασκάλων. Ήταν, μιλάμε, άσπρο μαλλί, μουστάκι άσπρο, λίγο πριν το θάνατο, ήρθε εκεί, μου ρίχνει μία παιδιά, ανάποδη. Και η δεύτερη φορά που είχα φάει ξύλο στο δημοτικό είναι από πάλι από δάσκαλο, ενώ από άντρα δάσκαλο, γιατί είχα κάνει λάθος. Άκου να τρελαθείς τώρα, έτσι. Τώρα θα σκεφτεί κάποιος και θα λέει, καλά, πότε πήγαινε σχολείο, το 60, όχι. Δεκαετία 80. Και κατά τα άλλα, αγαπημένος δασκαλός μας αυτός, τον αγαπούσαμε πάρα πολύ. Αλλά μια μέρα είχε τις μαύρες του. Και πάω να του δώσω το τετράδιο με την αριθμητική. Και είχαμε κλάσματα. Και εγώ δεν είχα βάλει το κλάσμα, το ίσον, που λέει, ξέρω εγώ, 3 δεύτερα ίσον, ξέρω εγώ, 5 και 3 και 1 δεύτερο, ξέρω κάτι. Λέω τώρα. Λοιπόν, και εκεί το ίσον, λοιπόν, δεν το είχα βάλει ανάμεσα στη γραμμή του τετραδίου, όπως έπρεπε να βάζουμε στα κλάσματα. Και το είχα βάλει από την πάνω πλευρά και τις δύο γραμμούλες. Άκου τώρα, αμάρτημα, έτσι, θανάσιμο. Το βλέπει αυτός. Γιατί δεν έβαλες το κλάσμα όπως έπρεπε? Σπατ! Και μιλάμε σφαλιάρα μπροστά σε όλο τον κόσμο, έτσι. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο το θέμα του να πονάς, το θέμα το ψυχολογικό, να σε δέρνει ο δάσκαλος. Ήταν ότι σε έβλεπε και όλη η τάξη. Μιλάμε για ταπείνωση, ξεφτύλα. Για να δείτε τι περνούσαμε τότε. Όχι ότι. Θέλω να πω, δεν λέμε να μην ζητάμε να είναι σωστά τα πράγματα. Απλά πόσο έχουν αλλάξει εποχές. Και ίσως εκεί να οφείλονται όλα, παιδιά, στο ξύλο που έφαγα ως μαθητής. Λοιπόν, θέλω εδώ και να μου στείλετε και εσείς μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulos, να μου πείτε έτσι παρόμοιες εμπειρίες με, πώς να το πω τώρα, όχι με ξυλοδαρμό, με κακή συμπεριφορά δασκάλων παλιά, τα παλιά τα χρόνια. Τώρα εντάξει, τώρα είναι. Τι να σηκώσει χέρι τώρα ο δάσκαλος εδώ πέρα, τον δέρουν οι μαθητές.
2: Galaxy92.
3: Είχε έρθει η κυρία της προάλλης, ρίξαμε ένα βρωμόξυλο.
1: Γεια σου, Μέρη! Θα ήθελα να φύγω εκτός Ελλάδας, λέει, να πάρω σε μια χώρα με νόμους, παιδεία και καλύτερη ποιότητα ζωής. Ισλανδία. Ναι, σίγουρα Ισλανδία θα πήγαινες. Εσύ και άλλα 10 εκατομμύρια, ναι. Όλοι η Ισλανδία θα πάτε. Να βλέπετε το Βόρειο Σέλας.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
8: Κλείσε τώρα το εισιτήριο στο more.com, γιατί η παράσταση ξεκινάει 9 Οκτωβρίου, παράστασή μου, και για 4 μόνο Παρασκευές. Αυτή τη φορά το εννοώ, γιατί πέρσι κάναμε παρατάσεις, κάναμε 6 και παραπάνω, αλλά φέτος δεν μπορώ, παιδιά, γιατί φεύγω περιφέρεια μετά. Φεύγω επαρχία, περιοδία, τουρνέ και τουρνε ναι, που λέγανε το τραγούδι. Λοιπόν, πόσο χρόνο έχω η παράσταση stand-up comedy, κλείνει τα εισιτήρια και τα λέμε σε 9 Οκτώβριο από κοντά. Οι φίλοι μας εδώ, η Ελπίδα λέει, εγώ έτρωγα χάρακα στο χέρι πολύ, όμως ήμουν και ταραξία στην τάξη, αλλά σφαλιάρα δεν το έζησα. Βγες να καταγγείλεις, λέει, μετά από 40 χρόνια έχω να καταγγείλω το δάσκαλό μου. Φαντάζεσαι να γίνει αυτό σαν το Me Too? Να βγαίνουμε και να λέμε ο τάδε δάσκαλος, βέβαια έχουν πεθάνει αυτοί τώρα που μας δέρνανε. Ο τάδε δάσκαλος με έδιρε στην τάξη στην 6η Δημοτικού, στο 11ο, στο 11ο Δημοτικό Νεάπολης το 1984. Ο Νίκος λέει, γιατί λέει μιλάς για ξυλοδαρμό, λέει. Γιατί μνημονεύεις το ξύλο των δασκάλων? Με αφορμή αυτό που έγινε στον Αλλιώσα. Δεν έδιρε βέβαια η κοπέλα κάποιο παιδί, απλά ήταν κάπως, αντιδρούσε κάπως ιστερικά. Κοίταξε, Νίκο, υπάρχει ένας κανόνας που λέει τραγωδία συν διαφορά χρόνου, πώς το λένε, τραγωδία συν χρόνος, tragedy plus.

0: last time equals comedy. Δηλαδή, όταν κάτι το βλέπεις μετά από χρόνια, κάτι τραγικό το βλέπεις μετά από χρόνια, σου φαίνεται αστείο. Οπότε μπορούμε και γελάμε πλέον με αυτό. Μην νιώθουμε ενοχές και γι' αυτό. Γιατί εμείς το φάγαμε το ξύλο, δεν δίραμε κάποιον και γελάμε με αυτόν. Είμαι 28 χρονών, λέει, και την πάτησα κατά λάθος στη δασκάλα στο δημοτικό. Με χαστούκησε που τη λέρωσα το παπούτσι κατά λάθος. Άκου εδώ, ρε φίλε. Λέει, 9 στις 10 λέει, μνημονεύουμε τους δασκάλους. Γι' αυτό οι μαθητές τα σπάνε όλα και δέρνουν πλέον τους δασκάλους. Τι κατάλαβα, επειδή μνημονεύουμε τους δασκάλους. Δεν μπορώ να καταλάβω. Καλημέρα, λέει ένας άλλος. Λέει, είχαμε και εμείς ετοιμοθάνατο δάσκαλο και μας έριχνε με τη βέργα στις παλάμες. Πω, πω, παιδιά, και αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε το που έκανε η Χούντα με τους αντιστασιακούς. Τη φάλαγγα. Στα πόδια ήταν αυτό, βέβαια. Ένα άλλο ωραίο μήνυμα, σωστό, για αυτό που λέγαμε για τους Έλληνες που θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό. Λέει, όλοι θέλουν να πάνε σε μια χώρα με παιδεία, αλλά στη χώρα τους δεν έχουν παιδεία και σεβασμό στους κανόνες. Αδερφέ, έγραψες.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Ο Chris ο Άιζακ, ο οποίος ήρθε πρόσφατα στην Ελλάδα, στο Λυκαβητό, αν δεν κάνω λάθος, το καλοκαίρι, και τον είδατε εκεί με τις παγιέτες του και τα σακάκια του, τα λαμπερά. Το έχετε σοβαρέψει λίγο εδώ πέρα. Εμείς είπα, το πήραμε στο light να γελάσουμε λίγο, και εσείς εδώ λέει, λέει, η συζήτηση είναι πάντα, λέει, γύρω από τις συμπεριφορές των δασκάλων. Ναι, διότι αυτοί είναι οι ενήλικες. Άμα μιλήσουμε για τις συμπεριφορές των μαθητών, είναι ενήλικοι. Έχεις ένα δίκιο, γιατί υπενήσεσαι ότι το έχουμε παρακάνει με την ελευθερία των μαθητών, και καμιά φορά οι δάσκαλοι, ας πούμε, γίνονται θύματα. Η Ανθή, που είναι εκπαιδευτικός, λέει, πες, λέει, και το πόσο φοβεροί είμαστε οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί. Θα το πω αυτό, αν παραδεχτείς πόσες φορές έχετε σκεφτεί ότι θα θέλατε να τους δέρνετε τους μαθητές. Συγγνώμη. Η Χρύσα, τι ξυλιές με το χάρακα στο δημοτικό από τη μακαρίτσα την δασκάλα μου, δεν λέγεται. Παρεπιπτόντως, μ' αρέσει να τα ξυπτολέτε έτσι, σαν να τους λυπάστε. Τη μακαρίτσα μου είχε ρίξει ξύλο, να είναι καλά εκεί που είναι. Η άλλη ήταν κακοποιήτρια, ας πούμε, πλέον, με τις τωρινούς ορισμούς. Παρεπιπτόντως, λέει, το ξύλο που βγήκε από τον παράδεισο, πόσο απαγορευμένη θα ήταν τώρα. Δεν είναι καθόλου απαγορευμένη η ταινία, γιατί την δείχνουν ακόμα και τώρα με την πολιτική ορθότητα. Το ξύλο που βγήκε από τον παράδεισο προβάλλεται κανονικά σε prime time. Θα σταματήσει και αυτό κάποια στιγμή. Άλλα πιο συγκλονιστικά μηνύματα. Και κάπου εδώ το σταματάω, γιατί θα αρχίσουν να μας κάνουν cancel και εμάς. Η Άννα λέει: Τετάρτη δημοτικού μας έβαλε, λέει, ο δάσκαλος στη σειρά τρία κορίτσια σαν τα κρύα τα νερά, και μας χαστούκησε μία προς μία επειδή τον περιμέναμε στην πόρτα, αντί να είμαστε στα θρανία μας. Άπαπα από τότε μίσα τους δασκάλους. Και το τραγικό είναι ότι έφτυνε και το χέρι του σε κάθε χαστούκι. Καλά, εντάξει, αυτό ήταν ανώμαλος, έτσι. Αυτό ήταν εγκληματίας, δεν ήταν δάσκαλος. Προφανές ο άνθρωπος ήταν σχιζοφρενής. Λοιπόν. Ζούμε, λέει, και δεν δέρνουμε. Δεν ξέρω τι λες εδώ. Φτάνει, παιδιά, τελείωσε το θέμα. Το αλλάζω έτσι. Αλλάζω θέμα, αλλάζω κλίμα. Περιμένω άλλα μηνύματα στο galaxy92.gr. Σίγουρα από όλα αυτά που βλέπω και διαβάζω, καταλαβαίνω ότι ήμασταν μια εντελώς διαφορετική εποχή. Και αν ακούει κάποιο παιδί τώρα που πάει σχολείο, λέει, Παναγία μου, πώς ζούσαν αυτοί. Αυτά να τα ακούτε για να βλέπετε τι περνούσαν οι γονείς σας. Βέβαια. Δεν ήταν καλό αυτό, να τα λέμε αυτά έτσι για να μην παρεξηγούμαστε. Να ακούτε όμως τι περνούσαν οι γονείς σας ως μαθητές.
1: Okay. Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακού να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
2: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
6: Μπαμπάκα μου.
7: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
8: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
7: Cleansed. Προπόληση more.com.
9: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 9 από τον Γκάλαξη με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Αν δεν κάνεις πλασμαφαίρεση θα γίνεις γκέι, είπε σε 56χρονο γιατρός του Κολονακίου σύμφωνα με καταγγελία του άνδρα στο Μέγκα. Πληροφορίες ότι το απαγόρευσε να ακούει Άννα Βύση και Μαντόνα ελέγχονται ως ανακριβείς. Την ίδια ώρα 9 επιτυχώντες στις εξετάσεις δεν πήγαν καν να γραφτούν στην ιατρική σχολή, όπως αποκάλυψε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών. Μάλλον επειδή άκουσαν τι είπε η γιατρός του Κολονακίου στον ασθενή. Ο ηθοποιός Μελέτης Ηλίας δεν πίστευε ότι η Άννα Βύση τραγουδούσε από τις 9 μέχρι τη 1.30. Όπως φαίνεται απίστευτο σε όλους ότι υπάρχει κόσμος που 12 χρόνια μετά βλέπει ακόμη το σόι σου. Στο Cash or Trash βρέθηκε χτες ο Στέφανος Κασελάκης. Ανάμεσα στις αντίκες που έφερε προς πώληση ο πρόεδρος των Δημοκρατών ήταν και οι ιδέες του για την διακυβέρνηση της χώρας. 1930 παραβάσεις για τη μη χρήση κράνους δόθηκαν μόλις σε μια εβδομάδα στη χώρα, με τη μερίδα του Λέοντος να καταγράφονται στην Κρήτη. Προφανώς διότι δεν χωρούσε στο κράνος το σαρίκι. Και σε κύριε ήταν η τίτλη ειδήσεων στον Γκάλαξη με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
4: Γκάλαξη 92.

0: Μουαλολιτά από την Αλιζέα, ακούτε Galaxy 92. Βαγγέλης Χαριζόπουλος στο μικρόφωνο, καλημέρα σε όλους. Έχουμε μια επισήμαση καταγγελία εδώ από φίλο. Λέει: οι αυτόματες σκάλες στο μετρό Άμυνας και Δημοτικό Θέατρο είναι χαλασμένες. Μάλλον λόγω συναυλίας και παίρνουν όλοι ασανσέρ αμαία. Γιατί λόγω συναυλίας από τη Δύση χαλάζει? Για όλα αυτά η Δύση. Άρε Άννα. Καλημέρα, λέει ο Χρήστος από Τρίπολη. Ρίξε τραγουδάρες γιατί έχει πόνο για πολλή ώρα. Πληρωμές, ένφια, εφορία κτλ. Κτλ. Ωρε φίλε. Ένφια, ε. Καλά, τον ένφια δεν τον πληρώνεις από ίντερνετ. Θα μου πεις. Θα ακούσει εκεί στο αυτό, ε. Θα μου πεις αυτό. Τα πληρώνουμε όλα το σπίτι πλέον, παιδιά, δεν είναι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για διαφημιστική αναφορά. Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά του Mammoth Glue από μια συνηθισμένη κόλλα? Η απίστευτη αρχική συγκράτηση. Το Mammoth Glue της Bostik πιάνει άμεσα και σας λύνει πραγματικά τα χέρια σε κάθε μικρή ή μεγάλη κατασκευή. Ξύλο, μέταλλο, πέτρα, γυαλί, πλαστικό και πολλά ακόμη υλικά χωρίς βίδες και καρφιά. Και τώρα κάθε φορά που χρησιμοποιείτε Mammoth σε μια κατασκευή ή επισκευή μπορείτε να συμμετέχετε στο μεγάλο διαγωνισμό κόλλα φτιάξε κέρδισε και να διεκδικήσετε Samsung QLED τηλεοράσεις 65 ιντσών και ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. Μάθετε περισσότερα στο mammothglue.mastorema.gr. Πω από κάτι πρέπει να κάνετε πρεσβειοποία, παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, άντε να έχεις πρεσβειοποία και να μην έχεις μοιοπία, δεν είναι, πάει και έρχεται. Έχεις αυτά τα γυαλιά που τα κρεμάς και εδώ λες και είσαι δημόσιος υπάλληλος. Αυτό το γυαλί που πάντα πάει λίγο ασορτή με αυτό το νύχι στο μικρό δάχτυλο και το βάζεις τα γυαλιά και τα άλλα που. Τα έχετε βρει τα γυαλιά αυτά που χωρίζονται στη μέση? Δεν είναι φοβερό? Που είναι σαν που έχουν μαγνητάκι και σπάνε στη μέση. Με τρελαίνουν αυτά τα γυαλιά. Αλλά εγώ επειδή έχω μοιοπία και έχω και πρεσβειοπία και αστιγματισμό και λεπούρι. Τι να πρωτοβάλω, ρε φίλε. Έχω δύο γυαλιά, δηλαδή να βάλω. Δεν ξέρω, να βάλω τα πολυεστιακά, όλοι με αποθαρρύνουν. Και τώρα γιατί σας το πω αυτό, ακούω τώρα. Πήρα καινούριο κινητό, έτσι. Λοιπόν, το οποίο είναι μικρότερο σε μέγεθος από το προηγούμενο. Και μου φαίνεται περίεργο, βέβαια θα το συνηθίσω, ελπίζω, αλλά ξέχασα ότι έχω πρεσβειοποία. Και ότι όσο πιο μεγάλο, τόσο το καλύτερο. Τώρα ακούστηκε κάπως αυτό, αλλά εννοώ. Το κινητό εννοώ, το κινητό.
1: Galaxy 92.
0: Αυτό το τραγούδι είναι για όσους έχουν πρεσβειοποία. Baker Street, Jerry Rafferty. Έρχεται και ο Σαντάνα και η Taylor Swift στον Galaxy 92. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Και μπορεί να είναι και νεότεροι βέβαια, αλλά αυτό είναι.

Δίνει πόνο Σαντάνα στον Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους, η ώρα είναι 9 και 14. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Εσείς στο Galaxy92.gr και στο Instagram vχαρισόπουλος με H παρακαλώ. Μικρή διαφημιστική αναφορά, αν είσαι pasta lover, το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του comfort food με ιταλικό χαρακτήρα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8. Στο καζίνο της Πάρνηθες απολαμβάνεις pasta bolognese, carbonara ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Και ήθελα σήμερα να φάω μακαρονάδα, ρε φίλε. Θα περιμένω όμως την Παρασκευή Σάββατο βράδυ. Αν θες να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδαση με την παρέα σου στην Πάρνηθα, θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα, η cool winter vibes πλέον, είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Regency Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το φθινόπωρό σου. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπευθυνά. Αυτό το στυλό το ψάχνω 10 ώρες. Λοιπόν, κάτσε εδώ να σημειώσω κάτι δικά μου. Και πάμε να σας πω που είναι οι ιδανικές πόλεις για να κάνεις διακοπές. Η Αθήνα είναι μέσα στο top 10. Φοβερό, έτσι. Όχι φοβερό, ενώ μπράβο μας. Σύμφωνα με το time out, γιατί λέγαμε προηγουμένως να φύγουμε από την Αθήνα, αλλά κάνουν διακοπές. Νούμερο 1 η Λισαβόνα. Συνδυάζει ιστορία, ήλιο και χαλαρή ατμόσφαιρα. Και εμείς συνδυάζουμε ιστορία, ήλιο και χαλαρή ατμόσφαιρα. Δεν κατάλαβα. Έχουν αρχαία οι Πορτογάλοι. Σε παρακαλώ. Νούμερο 2 Ελσίνκι. Καλά, εντάξει. Ελσίνκι, διακοπές. Τι να πας να δεις, ρε φίλε, τη μαύρη μαυρίλα πλάκο σε μαύρη σαν καλιακούδα. Ξεχωρίζει, λέει, για την ποιότητα ζωής. Μα δεν μένουμε εκεί, τουρίστες είμαστε. Την επαφή με τη φύση και την ισορροπία ανάμεσα στη σύγχρονη πόλη και το πιο ήρεμο περιβάλλον. Το Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών, πρωτεύουσα της διασκέδασης, έχει το την Disneyland εκεί. Τέταρτη η Αθήνα, στους πιο χαρούμενους προορισμούς, χάρη στο μοναδικό συνδυασμό ιστορίας, πολιτισμού, γαστρονομίας και σύγχρονης ζωής. Το time out τα λέει αυτά. Πέμπτο το Εδιμβούργο. Με επιβλητικό κάστρο και μοναδική πολιτιστική ταυτότητα στη Σκωτία. Έκτη Μαδρίτη, έβδομη Βιέννη και νούμερο ένα νομίζω στην ποιότητα στον κόσμο, ποιότητα ζωής. Όγδοη Βουδαπέστη, εδώ να προσθέσω ότι έχει τους πιο αφιλόξενους κατοίκους. Δηλαδή οι σερβιτόρες στη Βουδαπέστη σε κοιτάνε με ύφος, λες και θέλουν να σου ρίξουν ροχάλα. My experience. Και δεν ήμουν περίεργος, μην πείτε τίποτα. Νούμερο 9 το Όσλο στην Νορβηγία. Και νούμερο 10 το Vilnius ή Vilnius στη Λιθουανία. Πήγε μια φίλη πρόσφατα, καλημέρα εγώ, σε Εστονία, Λιθουανία και Λετωνία και πέρασε εκπληκτικά. Και Φιλανδία πήγε. Αλλά για το Ελσίνκι μας δεν μας έλεγε τόσο καλά. Τώρα μια που λέμε για την Αθήνα, κάποια στιγμή κύριε Δούκα, εκεί λίγο να δείτε λιγάκι ορισμένα θέματα της πόλης. Περνούσα τις προάλλες από την Κωνσταντινουπόλεως, εκεί που είναι οι γραμμές του τρένου. Από κάτω από τη γέφυρα είναι ένα έσχος, δηλαδή. Δεν λέω για τους ανθρώπους που καταφεύγουν εκεί, γιατί άμα είναι άστεγοι, που κάπου πρέπει να μείνουν. Μιλάω για την παλιατζούρα, το σκουπιδιαρέικο που υπάρχει και δεν είναι μόνο σε για την περιοχή, σε πολλά μέρη της Αθήνας. Αυτοκίνητα που είναι παρατημένα από κάτω. Δηλαδή είναι ένα έσχος. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένα restart σε αυτή την πόλη. Δεν ξέρω ποιος θα το κάνει. Και κάποια στιγμή πρέπει να βγάλουμε ένα δήμαρχο, αντί να έχει κάτι ιδέες τύπου να κάνουμε τον περίπατο με κάτι βαρέλια και τέτοια στο Σύνταγμα, να κάνουν και ουσιαστικά έργα, να δουν λίγο την καθαριότητα. Τρία πράγματα βασικά έχει να κάνει ο Δήμαρχος. Καθαριότητα, θέματα διαβίωσης και πώς το λένε, και καθαριότητα βασικά. Αυτό είναι το θέμα του κύριου, το κυρίαρχο. Και λίγο να κοιτάξουν και τη μετακίνηση στον ΑΜΕΑ. Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Όχι μόνο στο Δήμο Αθηναίων, και σε όλους τους Δήμους. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να είμαστε το σύγχρονο Κωνσταλέξη. Πας έξω σε άλλες πόλεις και σου πέφτουν τα σαγόνια. Βλέπεις τις διαβάσεις που υπάρχουν, την πρόσβαση που έχουν οι άνθρωποι αυτοί στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εδώ πού να πάει ένας άνθρωπος με αμαξίδιο να πάει, πώς να φτάσει στον ΙΣΑΠ και γιατί, και πώς να μπει στον ΙΣΑΠ. Θα τον πατήσουν ζωντανό, θα τον φάνε. Αυτό δεν είναι θέμα Δήμου βέβαια, αλλά

0: Διαφημίσεις.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα...
8: Τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο. Ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 9:28. Πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί τα πράγματα στην Αττική Οδό έχουν γίνει πολύ άγρια. Στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, η κίνηση ξεκινάει από τα Νολιώσια και φτάνει μέχρι το Δαχτυλίδι. Το αντίθετο ρεύμα από Ανθούσα μέχρι Πεντέλης, έξοδο Πεντέλης, είναι χάλια. Και η Κηφισίας είναι κατακόκκινη. Θα σας πω πού δεν έχει στην Κηφισίας. Εντάξει, για να είμαστε πιο γρήγοροι. Δεν έχει κίνηση από το Μαρούσι, από τον Άγιο Θωμά στην Κάθοδο, μέχρι να φτάσετε λίγο πριν την Καποδιστρίου. Μετά θα κολλήσετε, θα ξαναξεκολλήσετε μέχρι το Φάρο Ψυχικού. Μετά ξανακολλάτε. Η άνοδος είναι όλη κόκκινη. Θα δυσκολευτείτε μέχρι να φτάσετε στο Δαχτυλίδι. Η Μεσογείο με προβλήματα μεγάλα ακόμα και τώρα, από το Χολαργό μέχρι το Πεντάγωνο στην Κάθοδο. Δείτε λίγο και την. Δείτε. Μην τη δείτε καλύτερα. Την Αλίμου Κατεχάκη στην Κάθοδο. Η περιφερειακή έχει αραιώσει λιγάκι, με μοναδικό πρόβλημα στο ύψος της Κεσαριανής στην άνοδο. Πρόβλημα έχει και εθνική αντιστάσεω στο ρεύμα προς Αθήνα. Η Βουλιαγμένη σε δύο σημεία στην Κάθοδο, στο Ελληνικό και στον Άλυμο. Η Παραλιακή και στα δύο ρεύματα από Αμφιθέας μέχρι Πειραιά. Μέχρι Συγκρού. Η Συγκρού στην άνοδο από Νέο Κόσμο, το κέντρο προβληματικό, εκτός από τη σταδίου την Πανεπιστημίου που παλεύονται. Το ποτάμι από Αγίους Αναργύρους μέχρι Λεωφόρο Αθηνών και Λεωφόρος Αθηνών και στα δύο ρεύματα, στην είσοδο από το Λόφο Αξιωματικών και μετά, και στην έξοδο από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Ποτάμι, είπαμε όλα ωραία. Αυτά με την κίνηση, παιδιά. Δύσκολα πράγματα. Βάλτε Γκάλαξη και όλα θα πάνε καλύτερα, βέβαια.

0: 9.70 και πες μας ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά αύριο το πρωί με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
1: Galaxy 92.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Alana Miles. Black Velvet στο Galaxy 92. Πού τι κάνετε, πώς είστε, μπήκαμε στην τελική ευθεία για τις 10. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι εδώ και θα είναι μέχρι τις 10. Αυτά τα... σταμάτα. Είναι για στριπτίζ αυτό το τραγούδι τώρα μεταξύ μας. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Δεν ξέρω αν είστε, αν πάτε πιλάτες και αν είστε άντρας. Αν είστε άντρας και κάνετε πιλάτες σε τάξη, θα έχετε προσέξει ότι είστε ίσως ο μοναδικός. Και είναι λίγο περίεργο, δεν είναι? Δηλαδή, την άλλη σκέφτεσαι, λες, ωραίος, είμαι μόνος με πολλές γυναίκες κτλ. Μπορεί να κάνεις και μια γνωριμία. Απ' την άλλη, υπάρχουν στιγμές που σε κάνουν και νιώθεις λίγο ταπεινωμένος. Δηλαδή, όταν δεν είσαι πολύ καλός, είσαι αρχάριος. Εγώ, όπως έχω πάει στην αρχή σε πιλάτες, άρχισε και φωνάζει: έχουμε και ένα αγόρι στην παρέα μας. Ένα χειροκρότημα για το αγόρι. Πώς σε λένε, Βαγγέλη? Το Βαγγέλη, χειροκρότημα. Σε κοιτάνε όλες, λες. Εντάξει, παιδιά, οκ, να μην το κέντρο τη προσοχή τόσο πολύ, ευχαριστώ. Και μετά αρχίζουν τις δύσκολες ασκήσεις που εσύ δεν τις ξέρεις, που λέει, και αρχίζει και σου φωνάζει. Λίγο το ποπάκι ο άντρας, λίγο το ποπάκι πιο ψηλά ο άντρας της παρέας, και λες, ρε κοπέλα, τι bullying είναι αυτό? Οπότε στην Αμερική έχουν κάνει ειδικά μαθήματα πιλάτες, ειδικά για άντρες, τα οποία λέγονται μπρολάτες. Αγαλώ, ε! Μπρολάτες. Είναι, λέει, γεμάτο άντρες, μόνο άντρες. Και πήγαν εκεί για να, λέει, να αποφεύγουν, λέει, τον πύρι για καφέδες και κραγιόν. Ότι τον πήραζε τον άντρα. Τώρα να άκουγε αυτό. Αυτό τον ενοχλούσε. Και είναι καλύτερα να είσαι, λέει, με άλλους 6 παρά με 6 γυναίκες και εσύ, λέει ο Ματ Γκολτσμιτ, 41 ετών, που ενεγράφει στα μπρολάτες 8 μήνες πριν. Απ' την άλλη, λέει... είναι, λέει, τους ταπεινώνουν πολύ εύκολα, γιατί σου λένε οι γυναίκες, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, γιατί το κάνεις καλά, σήκω στο ποπάκι σου. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Δηλαδή, είσαι στο στόχαστρο, όταν είσαι με τις γυναίκες, λέγανε, τι ήρθε τώρα αυτό να μας χαλάσει. Μερικές είναι και απαιτητικές. Είναι από αυτές που πάντα είναι αποσιολόγοι στις πιλάτες αυτές, που είναι οι καλύτερες από όλους και λένε, αυτό να το κάνουμε πιο δύσκολο. Και λες, κάτσε μόρι, ακόμα δεν θα το κάνεις πιο δύσκολο, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν. Και πας εκεί πέρα και σου βγαίνει η Παναγία και σε κοιτάνε κιόλας. Οπότε να μπρολάτες. Βέβαια τώρα να είσαι μια ομάδα αντρών και να κάνεις πιλάτες και να είσαι μόνο άντρες, κάπως και αυτό φαίνεται λίγο περίεργο. Οπότε δεν ξέρω, μήπως να εμπλουτίσουμε λίγο. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση εδώ. Να είναι λίγο πιο, να είναι το ποσοστό 30-70, λέω εγώ τώρα.
1: Galaxy 92.
0: Εντάξει τώρα, αυτό σας έχω κάνει, ξέρω αυτό. Αυτό δεν είναι για πιλάτες, γιατί άμα το κάνεις αυτό με πιλάτες θα φαίνεται λίγο αισθησιακό.

0: Ιωσήναρ Παστικές Διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε. Πώς μου το πε?
4: Μαμούτ!
3: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
2: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
5: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Να καλωσορίσουμε και στο στούντιο το διευθυντή μας, τον Χρήστο Γιακουμόπουλο. Εμεί Ανάς. Smooth Operator από τη Σαντέ. Εκείνο το φοβερό βινίλιο, το λέω έτσι γιατί ως βινίλιο το έμαθα εγώ, το Diamond Life. Δεν ήταν δικό μου, το αδερφού μου ήταν, μην νομίζω ότι είμαι τόσο μεγάλος. Smooth Operator λοιπόν, και έχει γίνει χαμός στην Αγγλία με ένα άρθρο του BBC στο site του που λέει, που υπενήσεται ότι αν οι γυναίκες δεν βάφουν τα νύχια τους με κάποιο χρώμα και τα αφήνουν όπως είναι, μπορεί να είναι ρατσίστριες. Ναι, έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση παράνοιας πλέον με την πολιτική ορθότητα, που λέει ότι άμα αφήνεις τα νύχια σου άβαφα, υπενείς ότι θες να είσαι, ρε παιδί μου, να μην έχεις χρώμα πάνω σου. Δεν ξέρω πώς την είδε ο αρθρογράφος, και ήδη τρώνε κράξιμο και καλά κάνουν, διότι δεν φτάσουμε στο σημείο πλέον. Δηλαδή, στο τέλος θα μας βάζουν να κάνουμε, ξέρω, piercing για να μην, και τατουάζ για να μην υπενισόμεθα ότι είχε χίλια δυο. Εν τω μεταξύ, αυτό έχει παραγίνει αυτό το κακό με τα νύχια, κορίτσια. Δηλαδή, το ξέρω ότι είναι μια ολόκληρη βιομηχανία και ένας κλάδος που έχει πάρα πολλές δουλειές. Αυτό που βάζετε πάνω στα νύχια σας, κάτι ανάγλυφα, κάτι που είναι σαν να είναι τύπου, ρε παιδί μου, σαν να χτίζεις πολυκατοικία επάνω. Πας να πιάσεις ένα γυναικείο χέρι και πιάνεις κάτι γράτσα γρούτσα, κάτι γρέζια, κάτι βγαίνουν, κάτι κουκλάκια πάνω στο νύχι. Κάτι, δεν ξέρω, χαρά στο κουράγιο σας. Πάντως, είναι πλέον η καλύτερη business από ό,τι βλέπω σε κάθε γωνιά στη γειτονιά μου. Κλείνουν μαγαζιά και ανοίγουν νυχάδικα. Φαντάζομαι και στη δική σας. Μήπως πάω κάνω κι εγώ κανένα μανικιούρ.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Πουθ. Θα σας αποχαιρετήσω. How long? Λίγο ακόμα. Λες και μας άκουγε αυτός εδώ ο ακροατής. Λέει καλημέρα, λέει, τα φιλιά μου στην Παρασκευή με τα τέλεια χεράκια. Δεν λέγαμε τίποτα για την Παρασκευή. Τι εννοώ? Χτες ήρθα, λέει, και πόναγε η μέση μου και σήμερα δεν με πονάει. Αυτό δεν λέγαμε πριν για τη μέση μου, ότι με πονάει. Μας ακούνε, τι γίνεται? Ποια είναι η Παρασκευή με τα τέλεια χεράκια? Εντάξει, σταματάω, δεν λέω τίποτα. Σας αποχαιρετώ. Ακολουθεί ο Μέμος Κουέν και αμέσως πριν η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας. Να έχετε μια υπέροχη Τρίτη, να μην πονάει τίποτα πάνω σας όπως εγώ. Και τα λέμε πάλι αύριο εδώ στις 6 στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Έχετε παρατηρήσει πως τελευταία όλο και περισσότεροι άνθρωποι κυκλοφορούν με τεντωμένα νεύρα και συχνά φέρονται με αγένεια και απρέπεια? Και πιθανά πολλοί δέχεστε αγενείς συμπεριφορές και κάνετε τα στραβά μάτια, είτε γιατί δεν θέλετε να χάσετε ενέργεια και να απαντήσετε, είτε γιατί πιστεύετε πως ό,τι και αν κάνετε, οι αγενείς άνθρωποι αυτοί είναι και δεν θα διορθωθούν. Αν έχετε αυτή την άποψη, με βρίσκετε αντίθετη, γιατί πιστεύω πως οι αγενείς συμπεριφορές και οι αγενείς άνθρωποι είναι σημαντικό να μπαίνουν στη θέση τους. Γιατί? Νούμερο 1. Αν δεν αναχαιτιστούν, θα συνεχίσουν να φέρονται αγενώς, ενοχλώντας και προσβάλλοντας και άλλους ανθρώπους γύρω τους. Σας προτείνω λοιπόν στην αγένεια να απαντάτε πάντα ευγενικά αλλά κοφτά, κάθετα, βάζοντάς τους στη θέση τους. Νούμερο 2. Απαντώντας, προστατεύετε τον εαυτό σας. Αν αφήσετε τον αγενή άνθρωπο χωρίς απάντηση, είναι σίγουρο πως θα σας θεωρήσει αδύναμους και με την επόμενη πρώτη ευκαιρία θα σας προσβάλλει ακόμα χειρότερα. Το μεγάλο μυστικό είναι να απαντήσετε ψύχρεμα, χωρίς συναισθηματική εμπλοκή. Ο σκοπός δεν είναι να τσακωθείτε, ούτε να πάρετε την προσβολή προσωπικά. Είναι να βάλετε όριο στον αγενή. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλιν, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
6: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
9: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
8: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
9: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Το έχω δει στο σινέμα.
11: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
12: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
13: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
14: Galaxy 92.
15: Amazing music.

Galaxy 92. Ευχαριστούμε που και σήμερα βρίσκεστε στην παρέα μας. Και να στείλουμε την καλημέρα μας και σε όλους που μας ακούνε εκτός Αττικής και εκτός Ελλάδος μέσα από το Galaxy 92.gr.

0: 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Let's go get married
1: tonight. Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη.
2: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
5: Μαμούτ!
4: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Σε κάθε στιγμή της ημέρας ο Galaxy 92 είναι πάντα η καλύτερη παρέα για να χαλαρώσεις και να απολαύσεις τη μουσική που σου αρέσει. Μείνε μαζί μας εδώ στους 92 ακριβώς.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
3: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο. Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Galaxy 92.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, μια ακόμα καλημέρα σε όλους από το Memo Cohen που θα είναι στο μικρόφωνο του Galaxy 92 μέχρι τις 12.

0: Διαφημίσεις. Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
1: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
4: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα. Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Δεν κολλάει. Πάρε Μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. It's the product, Ghetto and Blues.

Galaxy 92 με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Ένα ακόμα πρωινό που το περνάμε παρέα. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, σας ευχαριστούμε που και σήμερα βρίσκεστε στη συντροφιά μας.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
3: Μπαμπάκα μου.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Αλλά εγώ επειδή έχω μοιοπία και έχω και πρεσβειοπία και αστιγματισμό και λεπούρι. Τι να πρωτοβάλω, ρε φίλε. Έχω δύο γυαλιά, δηλαδή να βάλω. Δεν ξέρω, να βάλω τα πολυεστιακά, όλοι με αποθαρρύνουν. Και τώρα γιατί σας το πω αυτό, ακούω τώρα. Πήρα καινούριο κινητό, έτσι. Λοιπόν, το οποίο είναι μικρότερο σε μέγεθος από το προηγούμενο. Και μου φαίνεται περίεργο, βέβαια θα το συνηθίσω, ελπίζω, αλλά ξέχασα ότι έχω πρεσβειοπία. Και ότι όσο πιο μεγάλο, τόσο το καλύτερο. Τώρα ακούστηκε κάπως αυτό, αλλά εννοώ το κινητό εννοώ, το κινητό.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92 και ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Στις 12 κοντά σας θα είναι ο Χρήστος Φερεντίνος, στις 3 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και στις 6 το απόγευμα ο μοναδικός Θοδωρής Γιαννόπουλος. Καλό μεσημέρι σε όλους από το Memo Coen που ήταν στο μικρόφωνο και σήμερα από τις 10 το πρωί.

0: διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Καλώς τη.
3: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος.
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το έχω δει στο σινεμά.
7: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
5: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
10: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
11: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος, Galaxy 92. Και για τις επόμενες 2 ώρες χαλαρώνουμε μαζί με μουσικές που μιλάνε στην ψυχή.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε. Πώς μου το πε?
2: Μαμούτ!
1: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
3: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
4: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
3: Και τώρα τι κάνουμε?
4: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
1: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
0: Galaxy 92.
5: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Είσαι pasta lover? Το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του comfort food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρινθας απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου, στην Πάρινθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Regency Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύγκρατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
9: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
10: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
9: Και τα δύο.
10: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
12: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
11: Cleansed. Προπόληση more.com.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Galaxy 92, κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μια ώρα γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και ωραίες ραδιοφωνικές εκπλήξεις. Μείνετε μαζί μας, μείνετε εδώ στο Galaxy 92, γιατί το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
5: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
4: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοστέατρο.com, more.com.
6: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Στην TechSupport, αξιόπιστοι τεχνικοί θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-99-02-739 ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 389 στην Ηλίουπολη.
7: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω... Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
8: Μπαμπάκα μου.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
3: Τότε τι είναι ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
5: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα. Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
8: Πού με πας χωρίς να μου λες?
9: Θα δεις, σε λίγο.
8: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
9: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
8: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
9: Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Και τώρα διαφημιστική αναφορά. Έτοιμοι να σπριτζάρετε τις νύχτες σας? Κάτι δροσερό, φρέσκο και απόλυτα απολαυστικό σας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Spritz Up και 1055. Signature και Classic Spritz, συνοδεία αλμυρών πλατό ή λαχταριστής πίτσα, μελωδική μουσική και μια πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα. Όλα αυτά συνθέτουν την απόλυτη βραδινή απόδραση από την πόλη. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.30 έως τις 11.30. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα στο 210-242-1055. Spritz Up και 1055, εκεί που η νύχτα αποκτά γεύση και πάλι.

0: Διαφημίσεις.
1: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
2: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2, γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκαμε διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στον Καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Δεν ξέρω αν είστε, αν πάτε πιλάτες και αν είστε άντρας. Αν είστε άντρας και κάνετε πιλάτες σε τάξη, θα έχετε προσέξει ότι είστε ίσως ο μοναδικός. Και είναι λίγο περίεργο, δεν είναι? Λέει, την άλλη σκέφτεσαι, λες, ωραίος, είμαι μόνος με πολλές γυναίκες κτλ. Μπορεί να κάνεις και μια γνωριμία. Απ' την άλλη, υπάρχουν στιγμές που σε κάνουν και νιώθεις λίγο ταπεινωμένος. Δηλαδή, όταν δεν είσαι πολύ καλός, είσαι αρχάριος. Εγώ, όπως έχω πάει στην αρχή σε πιλάτες, άρχισε και φωνάζει: έχουμε και ένα αγόρι στην παρέα μας. Ένα χειροκρότημα για το αγόρι. Πώς σε λένε, Βαγγέλη? Το Βαγγέλη, κοίτανε, σε κοιτάνε όλες. Λες, εντάξει, παιδιά, οκ, να μην το κέντρο της προσοχής τόσο πολύ, ευχαριστώ. Και μετά αρχίζουν τις δύσκολες ασκήσεις που εσύ δεν τις ξέρεις, που λέει, και αρχίζει και σου φωνάζει. Λίγο το ποπάκι ο άντρας, λίγο το ποπάκι πιο ψηλά ο άντρας της παρέας, και λες, ρε κοπέλα, τι μπούλινγκ είναι αυτό?
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και μπορεί να μην είμαστε ικανοί να σας φτιάξουμε τη μέρα, αλλά μπορούμε ίσως εδώ από το Galaxy να σας βάλουμε σε αυτή τη μέρα το καλύτερο soundtrack.

Galaxy 92, εδώ το μικρόφωνο για μένα κλείνει. Εδώ ολοκληρώνεται η δική μου διαδρομή, τελειώνει το δίωρο, αλλά οι τραγουδάρες από τον Galaxy συνεχίζονται. Μην ξεχνάτε, κάθε τραγούδι λέει τη δική του ιστορία. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
3: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
7: Μαμούτ!
6: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
8: Σε έχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
9: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
8: Τι λένε δηλαδή?
9: Βάλτε μας σπίτι σας.
8: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
9: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
5: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για τρεις ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Το έχω δει στο σινέμα.
5: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
9: Πήγε στον Κασιμάτι.
8: Έχει έπιπλα γραφείου.
9: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν.

0: Ραβένα.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: Joker.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Διαφημίσεις.
1: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
6: Μπαμπάκα μου.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Galaxy 92.

Ναι, έπρεπε να βαφτίσουμε σήμερα την ημέρα, θα τη λέγαμε η ημέρα της γλυκιάς ταλαιπωρίας. Γιατί το λέω αυτό? Καταρχάς, ξέρετε ότι μας αρέσει να μιλάμε περί ανέμων και υδάτων. Και μάλλον θα έχουμε και από τα δύο σήμερα. Έχει ένα αεράκι έτσι ωραίο που άμα δεν σε χτυπάει, ψιλοζεσταίνεσαι. Άμα σε χτυπάει, ψιλοκριώνεις. Και αυτή είναι η ημέρα της γλυκιάς ταλαιπωρίας. Όσο για το υδάτον, η πρόβλεψη λέει ότι υπάρχει μία μικρή περίπτωση να βρέξει μέχρι το απόγευμα. Οπότε τώρα, αν είσαι στο δρόμο, αυτό θέλει λίγη προσοχή παραπάνω. Κατά τα άλλα, είναι μία μέρα που έχουμε διάσημα γενέθλια, έντεχνα γενέθλια θα έλεγε κανείς, αφού γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949 ο Γιώργος Νταλάρας, χρόνια του πολλά. Το 1957 ο Σοκράτης Μάλαμας, χρόνια του πολλά επίσης. Και το 1973 ο Φίβος Δελιβοριάς. Πάρα πολύ συμπαθείς φυσιογνωμίες και οι τρεις. Εν τω μεταξύ έχουν βγάλει και οι τρεις εκπληκτικά πράγματα στην ελληνική δισκογραφία. Μέχρι τις 6 στον Galaxy 92 Δημήτρης Παπαδόπουλος. Καλή διασκέδαση. Η γλυκιά ταλαιπωρία. Όταν είσαι μέσα στο δύο, ψιλοζεσταίνεσαι. Ανάβεις το κλιματιστικό, ψιλοκριώνεις. Είναι αυτό. Αυτό η άνοιξη και το φθινόπωρο το έχουν. Εντάξει, αυτό μπορείς να το αποφύγεις.

Σήμερα δηλαδή, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 3 με 6 και Τετάρτη 3 με 5, Every Time We Touch. Εδώ στον Galaxy 92, πολύ ωραίο άλμπουμ ήταν αυτό το Echoes. Να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που δεν είναι τώρα της μόδας, είναι ένα στίχος που έγινε της μόδας, το μου πέσε βάρη. Μιλάω για την είδηση αυτό στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ να καταλάβω πως άνθρωποι για εκμεταλλεύονται, λέει, δίνανε φάρμακα για τον καρκίνο σε μη καρκινοπαθείς. Δεν είχαν άδεια και όλα αυτά. Όχι ρε παιδιά με τα ιατρικά, εντάξει. Ο άλλος σου λέει θα σε υπνοτίσω, θα σου κάνω και θα σου πω ότι ήσουν η τάδε ή ο τάδε βασιλιάς πριν από 3.000 χρόνια. Το λες και ψηλό τέλος πάντων άκακο. Αλλά το να παίζεις με τέτοια θέματα, όχι. Και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Όχι νομίζω μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικώς.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές!
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητη καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
6: Δεν κολλάει! Πάρε Μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Αγαπημένο για, για το πόσο λάτρεμένο, πόσο αγαπημένος είναι το, αυτό το κλίμα, αυτός ο καιρός, αυτή η εποχή. Εν τω μεταξύ, πέραν το ότι, πέρα από το window shopping που κάνεις τέλος πάντων κατεβαίνοντας στο κέντρο της Αθήνας, χθες ήταν μαγικό, ήταν ένας μουσικός του δρόμου στην Ερμού και τραγουδούσε το Δίχτυ. Αν το θυμάστε, αν κάποτε στα βρόχια του, στα βράχια του, πώς το λένε, πιαστής, μονάχος, βρες στην άκρη της κλωστής και τα λοιπά, και ήτανε όπου ο άνθρωπος δεν πεζόταν, εκπληκτικό. Δηλαδή αξίζει να κάνεις αυτή τη βόλτα στο κέντρο της Αθήνας μόνο και μόνο για τους μουσικούς του δρόμου. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά, και η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση πιστεύει ακράδαντα στη φράση του Μπράιαν Ίνο που όλοι έχουμε δει στο μετρό και μας καλεί να αφαιθούμε και να νιώσουμε. Νέες παραγωγές, διεθνείς συνεργασίες, νέοι χώροι, καινούργια βλέμματα σε γνωστά έργα, καταξιωμένοι καλλιτέχνες που πειραματίζονται και δημιουργοί που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα της σεζόν περιλαμβάνει παραγωγές θεάτρου, χορού και μουσικής, συζητήσεις, ταινίες, εκθέσεις και φεστιβάλ στη φυσική σκηνή και στον ψηφιακό κόσμο, αλλά και πολλές πρωτοβουλίες εκτός στέγης. Ανακάλυψε τα πάντα και κλείσε θέση στο onassis.org.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
2: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
1: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα.
2: Τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
2: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόληση more.com.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Έχει γίνει χαμός στην Αγγλία με ένα άρθρο του BBC στο site του που υπενήσεται ότι αν οι γυναίκες δεν βάφουν τα νύχια τους με κάποιο χρώμα και τα αφήνουν όπως είναι, μπορεί να είναι ρατσίστριες. Ναι, έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση παράνοιας πλέον με την πολιτική ορθότητα που λέει ότι άμα αφήνεις τα νύχια σου άβαφα, υπενείς ότι θες να είσαι, ρε παιδί μου, να μην έχεις χρώμα πάνω σου. Δεν ξέρω πώς την είδε ο αρθρογράφος. Εν τω μεταξύ, αυτό έχει παραγίνει αυτό κακό με τα νύχια, κορίτσια. Δηλαδή, το ξέρω ότι είναι μια ολόκληρη βιομηχανία και ένας κλάδος που έχει πάρα πολλές δουλειές. Αυτό που βάζετε πάνω στα νύχια σας, κάτι ανάγλυφα, κάτι που είναι σαν να είναι τύπου, ρε παιδί μου, σαν να χτίζεις πολυκατοικία επάνω. Πας να πιάσεις ένα γυναικείο χέρι και πιάνεις κάτι γράτσα γρούτσα, κάτι γρέζια, κάτι βγαίνουν κάτι κουκλάκια πάνω στον νύχι. Κάτι, δεν ξέρω, χαρά στο κουράγιο σας.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Κανονικά σε αυτά τα τραγούδια θα έπρεπε να γράφουν στα εξώφυλλα των CD, ξέρω εγώ, τον τίτλο, τον καλλιτέχνη, την διάρκεια και δίπλα κανονικά σαν τα φαγητά τις θερμίδες. Ότι μόλις παίξει, άμα το χορέψεις μέχρι το τέλος, θα κάψεις τόσα. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ό,τι βλέπω τώρα στον Κηφισό, στην άνοδό του, σχεδόν από το ξεκίνημα, όχι το σχεδόν βάλτε του άκυρο, από το ξεκίνημα και φτάνει μέχρι την Αττική οδό. Πάρα πολύ δύσκολος ο Κηφισός.

0: αρκετά δύσκολη και η παραλιακή γενικά. Γυρίσαμε στα κανονικά μας. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο και πέρσι κάθε Τρίτη τέτοια ώρα γινόταν ο κακός χαμός στους δρόμους και αυτό συμβαίνει και τώρα και στην κάθοδο του περιφερειακού του Ημιτού. Μέσα στο κέντρο της Αθήνας δεν το συζητάμε καθόλου. Φεύγοντας προς τα δυτικά και εκεί θέλει πάρα πολύ υπομονή. Ακόμη και βγαίνοντας από την Αθήνα, στη Λεωφόρο Αθηνών, στην Κατεχάκη, αν θέλετε να πάτε βόρεια και ανάμεσα στην Κηφισίας και τη Μεσογείων, πάρα πολύ δύσκολα. Η ίδια η Κηφισίας στο ανωδικό τμήμα από το Χαλάνδρη και πάνω. Η Μεσογείων περίπου από το κάτω Χαλάνδρη, το ύψος του κάτω Χαλανδρίου και πάνω είναι και αυτή πάρα πολύ δύσκολη. Οπότε θέλει πάρα πολύ υπομονή, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Μέχρι τις 6 στον Galaxy 92, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
3: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield.
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
8: Facebook knew the platform was causing harm.
9: I want proof.
7: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
10: I respect our users by lying to them.
7: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
11: Galaxy 92.

Ιστορία μου, αμαρτία μου. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Και όσες φορές και να το ακούσεις αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να το βαρεθείς ποτέ. Η 10 Sharp You στον Galaxy 92 μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 29. Άλλη μια μέρα Σεπτέμβριο έχουμε και έφυγε. Εν τω μεταξύ, έχω αρχίσει και συγκεντρώνω τα μερομήνια και θα σας πω κάποια στιγμή. Να το πούμε αύριο. Το τι λένε οι προβλέψεις σε αυτό το πανάρχαιο τρόπο να προβλέπουμε τον καιρό. Διαβάζω ότι το Facebook κινδυνεύει με πρόστιμο έως και 10 δισεκατομμύρια δολάρια για παραπλάνηση χρηστών στο γνωστό σκάνδαλο της Cambridge Analytica. Εν τω μεταξύ, πάρα πολύ μεγάλη η συζήτηση τώρα αυτή με τα προσωπικά δεδομένα. Και αυτό που κάνουμε στα social, πάρα πολλοί κόσμος, ο περισσότερος κόσμος δηλαδή, είναι να βγάζουμε μόνοι μας τα στοιχεία μας. Δεν μας ζήτησε κανείς. Τράβω μια φωτογραφία, τώρα είμαι εδώ. Άλλη φωτογραφία, τώρα είμαι εκεί. Και μετά λέει, όχι τα προσωπικά μου στοιχεία. Βγάζεις πινακίδες αυτοκινήτων, τα βγάζεις όλα, παιδιά, σκυλιά, όλα στα social media. Και μετά παραπονιέσαι και λες, όχι, εκμεταλλεύονται τα δεδομένα μου. Σας υπενθυμίζω ότι άμα χτυπήσει το τηλέφωνό σας και είναι διαφημιστικό και έχετε μπει στο Μητρώο 11, αυτό δεν είναι νόμιμο. Δηλαδή, αν έχεις μπει στο Μητρώο 11, δεν μπορεί κανείς να σου τηλεφωνήσει για να σου πουλήσει οτιδήποτε. Πρέπει να ζητήσει τη συνένεσή σου. Τέλος πάντων, πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Καλό μεσημέρι και πάλι. Καλή διασκέδαση. Dancing in the Moonlight. Είχαμε και το Harvest Moon. Πότε ήταν, χθες, προχθές? Το φεγγάρι του θερισμού.

Τελικά ποιος είχε δίκιο σε αυτή την διαμάχη, ο Μπεν Αφλεκ ή η Τζένιφερ Λόπεζ? Η Τζένιφερ Λόπεζ ή ο Μπεν Αφλεκ? Νομίζω ότι το δίκιο ήταν με την μεριά της Τζένιφερ Λόπεζ, γιατί ο Αφλεκ είχε και τις εξαρτήσεις του, έχει τέλος πάντων γενικότερα λένε και έναν ιδιόρυθμο χαρακτήρα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε διαγωνισμό εδώ στον Galaxy 92 μαζί με το διακρότημα, τον μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο, στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, ο εκπαιδευτικός όμιλος Διακρότημα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών του και στις σπουδές και στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Από το 1997 το Διακρότημα έχει εκδώσει 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων, προσαρμοσμένα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στην μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται στην τάξη. Τα βιβλία αυτά διανέμονται δωρεάν στους μαθητές του. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπαίνετε στο διακρότημα.gr. Τώρα, το μεγάλο δώρο για τους ακροατές του Galaxy 92 αυτή την εβδομάδα, έχουμε για εσάς δύο υποτροφίες αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε στο galaxy92.gr, ενημερώνεστε για τους όρους και τις προϋποθέσεις και δηλώνετε συμμετοχή, και αυτό που έχω να σας πω εγώ σε σχέση με αυτό είναι καλή επιτυχία.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Καλώστη!
3: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πάμε Breaking Bad.
7: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
6: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
7: Stand-up είναι.
6: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
7: Ε, τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
6: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
8: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
9: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
10: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
11: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
12: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

0: Από τα πιο γνωστά και από τα πιο αγαπημένα των τελευταίων 18-24 μηνών. Εν τω μεταξύ λέγαμε ότι μπορεί να βρέξει μέσα στην ώρα 3, το λέγαμε αυτό, ή στην 4, τώρα βγήκα λίγο έξω, από ανατολικά είναι ψιλοκαθαρά τα πράγματα. Ό,τι μαζέψει, δηλαδή και ό,τι φέρει θα το φέρει από δυτικά, ελπίζω τουλάχιστον, άμα είναι να βρέξει μετά τις 7-8, ώστε να έχουμε προλάβει να γυρίσουμε στο σπίτι και να μην δημιουργηθεί και ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στους δρόμους, γιατί κάθε Τρίτη είναι τελείως, δηλαδή δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing Music.
0: Amazing Music στο Galaxy 92 παρουσιάζει μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Για άλλη μια φορά, καλό μεσημέρι και καλή διασκέδαση.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το έχω δει στο σινεμά.
3: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
7: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
6: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
7: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα. Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
9: Μαμούτ!
8: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Η αλήθεια είναι ότι η Δευτέρα έχει κάτι, ρε παιδί μου, σαν μέρα. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν δύο Δευτέρες μέσα στον χρόνο που τις περιμένουμε πώς και πώς. Η μία είναι η καθαρά Δευτέρα, γιατί είναι τριήμερο προφανώς, και η άλλη είναι του Αγίου Πνεύματος. Δεν περνάμε άσχημα και την Μεγάλη Δευτέρα, γιατί εκεί πέρα είναι, ξέρεις, που πηγαίνεις προς το Πάσχα και λες τώρα θα φύγουμε, ή αν και δεν φύγουμε θα φάμε. Πάντως αυτό είναι. Η Δευτέρα δεν είναι ο καλύτερος μας φίλος. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στο Galaxy 92. Πάμε τώρα για να κλείσουμε την ώρα και σε διαφημιστική αναφορά. Και υπάρχει λόγος που λέγεται Μαμούτ, γιατί η πανίσχυρη αρχική συγκράτησή του κρατά τα υλικά αμέσως στη θέση τους και σας λύνει τα χέρια από περίπλοκες στηρίξεις και χρονοβόρες διαδικασίες. Αν αγαπάτε τις κατασκευές, τις επισκευές ή τα do-it-yourself project, το Mammoth Glue της Bostik είναι ο σύμμαχος που ψάχνετε. Δοκιμάστε το, βγάλτε φωτογραφία ή βίντεο από τη δημιουργία σας και ανεβάστε τη συμμετοχή σας στο μεγάλο διαγωνισμό του Mammoth. Όσο περισσότερες συμμετοχές, τόσο περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε. Μάθετε περισσότερα στο mammothglue.mastorema.gr.

0: πάμε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Στις συνεδρίες μου συναντώ ανθρώπους που μένουν σε κακοποιητικές σχέσεις με το σύντροφο, φίλους ή συγγενείς, επειδή φοβούνται μην μείνουν μόνοι. Όμως ο πόνος μιας κακής σχέσης είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον της μοναξιάς, που μόνο πόνος δεν είναι. Γιατί, νούμερο 1, άλλο η μοναξιά, άλλο η μοναχικότητα. Η μοναξιά πονάει γιατί αισθάνεστε ένα εσωτερικό κενό που πιστεύετε ότι θα καλυφθεί από τους άλλους ανθρώπους. Όμως αυτό δεν ισχύει. Η μοναξιά θα σταματήσει να σας πονάει μόνο όταν έχετε ακούσει, αποδεχτεί και αγκαλιάσει τον εαυτό σας όπως ακριβώς είναι. Νούμερο 2. Η αυτοαποδοχή σας αποκαλύπτει την ομορφιά της μοναχικότητας. Όταν δεν εξαρτάστε από τους άλλους, η αυτοδιάθεση έρχεται σαν πολύτιμο δώρο. Μπορείτε να περάσετε το χρόνο σας όπως σας αρέσει, να ξεκουραστείτε, να διαβάσετε, να δείτε μια ταινία, να πάτε μια βόλτα, χωρίς να χρειάζεται να δώσετε λογαριασμό σε κανέναν. Και νούμερο 3. Κάντε παρέες που πραγματικά σας τιμούν και περνάτε καλά. Φροντίστε να απολαμβάνετε τη μοναχικότητα και αν θέλετε, μην την επιλέγετε. Όμως μόνο τότε θα είστε σε σχέσεις με ανθρώπους που σας σέβονται και σας αγαπούν πραγματικά. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
6: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
5: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Με την Tech Support η τεχνολογία σε πάει μπροστά. Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεται ο ψηφιακός σου κόσμος. Λάπτοπ, υπολογιστές, περιφερειακά, gadgets και λύσεις τεχνολογίας για όλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-990-2739.
10: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
11: Facebook knew the platform was causing harm.
12: I want proof.
10: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
13: I respect our users
14: by lying to them.
10: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
15: Galaxy 92.

Νομίζω να μου βγει ποτέ από το μυαλό ότι ο μοναδικός και ο μεγαλύτερος εχθρός που έχει ο άνθρωπος και γενικότερα η ζωή είναι ο χρόνος. Αν βέβαια υπάρχει χρόνος, γιατί άλλοι λένε λόγου χάρη. Και κάποιοι λένε ότι είναι απλά καμπυλώσεις του χωροχρόνου. Να βάλουμε μουσική μέχρι τις 6 και να αρχίσουμε να λέμε για το χωροχρόνο και για τα σχετικά. Και δεν ξέρω, μάλλον θα έρθουν τίποτα να μας μαζέψουν. Είναι πάντα, λέγαμε νωρίτερα και για την Meta, πώς ευελπιστούν, το YouTube, το οποίο είναι, λέει, το Bilibili. Βάλε, κάνε, δείξε. Καταρχάς, μόνο να τα παρακολουθείς αυτά, πρέπει να, δηλαδή να ανοίξεις έτσι, να δεις τι γίνεται. Χρειάζεσαι την μισή ημέρα να φας, δεν ξέρω. Τουλάχιστον διαλέγεις your poison που λένε και οι Αμερικάνοι και ασχολείσαι με ένα από αυτά. Galaxy 92 FM, όπως το ακούτε μονοκόμματο στο Instagram. Galaxy 92 FM, official στο Facebook. 210-99-59-970. Αυτό δεν είναι social media, αυτό είναι κλασικό, σταθερό, ωραίο τηλεφωνάκι. Studio παπάκι galaxy92.gr, αν θέλετε να μας στείλετε email, και εσείς που ακούτε online, όπου και αν είστε, έχετε εκεί ένα παραθυράκι και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, έρχεται κατευθείαν στο studio.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι Μαρινάκη και τον άνθρωπο που θα αναφέρουμε τώρα. Είναι ένας καθηγητής οικονομικών στο κάπου στη Σιγκαπούρη. Είχε φτιάξει τέλος πάντων ένα πάρα πολύ δημοφιλές κανάλι στο YouTube που λεγόταν τα Greekonomics. Και εκεί πέρα εξηγεί γενικότερα πώς δουλεύει η οικονομία. Ένας άλλος πήρε και έφτιαξε μία εφαρμογή, τα Gironomics. Τι είναι τα Gironomics? Σου βγάζει ανά το καιρό, δηλαδή δεκαετία 80, δεκαετία 70 κτλ. Πόσα πίτα γύρω βγαίνουν στον βασικό μισθό. Και ένας άλλος έφτιαξε το Βουλή Pulse. Τι είναι το Βουλή Pulse? Το οποίο θα το βρείτε vulipulse.base44.app. Εκεί πέρα λέει, ισχυρίζεται ο δημιουργός του προγράμματος ότι σε πραγματικό χρόνο μετράει, σε αντίθεση με τις δημοσκοπικές, με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, το ποια είναι η απήχηση του κάθε κόμματος στην εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή πώς είναι ευχαριστημένοι, πώς είναι δυσαρεστημένοι με τις προφανώς εκάστοτε δηλώσεις. Άμα θέλετε, ρίξτε μια ματιά και στο ένα και στο άλλο. Gironomics στο ένα και Βουλή Πάλι στο άλλο.
1: Διαφημίσεις.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται? Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα? Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Δεν κολλάει! Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
4: Πήγε στον Κασιμάτι.
3: Έχει έπιπλα γραφείου.
4: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Αλλά εγώ επειδή έχω μοιοπία και έχω και πρεσβυοπία και αστιγματισμό και λεπούρι, τι να πρωτοβάλω ρε φίλε, έχω δύο γυαλιά, δηλαδή να βάλω τα πολυστιακά, όλοι με αποθαρρύνουνε. Και τώρα γιατί σας το πω αυτό, ακού τώρα, πήρα καινούριο κινητό έτσι. Λοιπόν, το οποίο είναι μικρότερο σε μέγεθος από το προηγούμενο. Και μου φαίνεται περίεργο, βέβαια θα το συνηθίσω ελπίζω, αλλά ξέχασα ότι έχω πρεσβυοπία. Και ότι όσο πιο μεγάλο, τόσο το καλύτερο. Τώρα ακούστηκε κάπως αυτό, αλλά το κινητό.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Άντε να είστε αύριο να πούμε αντίο στον Σεπτέμβριο, να πούμε στον Οκτώβριο που είναι λιγάκι έτσι ψυχολογικά πιο μέσα στα πλαίσια του φθινοπόρου. Θα είναι και θερμοκρασιακά φέτος. Μας έχει κάνει φθινόπορο. Δεν το πήγε ο Σεπτέμβριος καθόλου. Πήγε στην αρχή να κάνει κάτι τα δικά του, αλλά δεν του βγήκε. Ήταν κανονικό φθινόπορο και θα συνεχιστεί. Κατά τα άλλα, μιλώντας για συνέχεια, στο 68 του Galaxy 92, ο Θοδωρής Γιαννόπουλος και εμείς τα λέμε πάλι αύριο. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε στο δρόμο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε. Πώς μου το πε?
2: Μαμούτ!
1: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
5: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
6: Facebook knew the platform was causing harm.
7: I want proof.
5: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
8: I respect our users by lying to them.
5: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM, και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
0: Galaxy 92.

Ερχόμενο στο στούντιο θυμήθηκα μία από τις πιο ωραίες φράσεις του David Lynch και με αυτό θέλω να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Είχε πει πως η μουσική είναι από τα πιο φανταστικά πράγματα που υπάρχουν, σχεδόν όπως η φωτιά, το νερό και ο αέρας. Καλώς ήρθατε λοιπόν, είναι απόγευμα Τρίτης, είστε στον Galaxy, στους 92 ακριβώς και πάμε παρέα και απόψε μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Γιαννόπουλος με πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Για τη συνέχεια έρχονται οι R.E.M. The One I Love.

Hooverphonic Mad About You, ένα τραγούδι το οποίο θα μπορούσαμε να το αφιερώσουμε στο αγαπημένο φθινοπορεινό κινηματογραφικό φεστιβάλ. Θυμίζω πως αύριο ξεκινάνε οι νύχτες πρεμιέρας. Θα διαρκέσουν μέχρι τις 11 του Οκτώβρη. Η τελετή έναρξης θα είναι στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και θα τρέξουν σε Δαναό, Άστορ, Συνόμπο, Όπερα 1, Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Τριανών, στη Στέγη και στο Floyd Live Music Venue. Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα www.aiwf.gr. Για τη συνέχεια έρχεται ο Terry Hall. Αυτό είναι το Ballad of a Landlord.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφυ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδεβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
5: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
4: Cleansed. Προπόληση more.com.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές.
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Galaxy 92. Amazing music.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Phil Collins, Another Day in Paradise. Χάρηκα ιδιαίτερα που διάβασα πως θα υπάρχει στο μετρό του Συντάγματος ένας νέος απτικός χάρτης για άτομα με οπτική αναπηρία. Δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους με οπτική αναπηρία να αποκτήσουν μέσω της αφής μία εικόνα για το κέντρο της Αθήνας, εντοπίζοντας σημαντικά σημεία και διαδρομές από την Ομόνοια έως το Σύνταγμα, ενώ παράλληλα διαθέτει στοιχεία που μπορούν να αξιοποιήσουν και οι βλέποντες. Υπάρχει και έχει εγκατασταθεί στο πρώτο υπόγειο επίπεδο του σταθμού Συντάγματος, στην αρχή της μόνιμης αρχαιολογικής έκθεσης. Για τη συνέχεια έρχεται η Γεώκα με το Simply Falling.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
1: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
2: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025, Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

το ντοκιμαντέρ Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Είναι γεγονός, η πολύ αναμενόμενη ταινία ντοκιμαντέρ του Hulu για τους Oasis θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Και δεν θα έχει μόνο αυτό. Το Disney Plus θα παρουσιάσει επίσης αδημοσίευτο υλικό από την κοινή συνέντευξη των Liam and Noel Gallagher, καθώς και τις ολόκληρες ερμηνείες των Wonderwall και Slide Away. Για πρώτη φορά θα είναι επίσης διαθέσιμες οι ερμηνείες των Do You Know What I Mean και Half the World Away. Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στη θέση του, τόσο όσο τα λόγια μας στον αέρα. Έρχεται η Pink με το Try και λίγα λεπτά μετά τις 7 θα είμαστε και πάλι εδώ για να πάμε παρέα μέχρι τις 8, πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
3: Τότε τι είναι ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
5: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρώτες ύλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
8: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
9: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
8: Και τώρα τι κάνουμε.
9: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
10: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
11: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
12: Facebook knew the platform was causing harm.
13: I want proof.
11: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
14: I respect our users by lying to them.
11: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
15: Galaxy 92.

Survivor, Eye of the Tiger. Ένα τραγούδι που έγινε συνώνυμο της πάλης για επιβίωση. Ένα τραγούδι το οποίο την εποχή που κυκλοφόρησε χαρακτηρίστηκε μάτσο. Ήταν μια εποχή που αναζητούσε ξεκάθαρους ρόλους και με την δύναμη της κινηματογραφικής εικόνας του Rocky 3 και της μουσικής του είχε αποκτήσει μια πραγματικά τεράστια ισχύ που είχε καταφέρει να επιβάλλει και την επιβάλλει μέχρι και σήμερα. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε την δεύτερη μας ώρα. Galaxy στους 92 ακριβώς, εδώ είμαστε και πάλι. Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του, εσείς επίσης εδώ. Δεν το κουνάτε καθόλου και χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό. Slave to Love, Brian Ferry για τη συνέχεια. Πάμε παρέα μέχρι τις 8.

Edwin Collins, A Girl Like You. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αφιερωμένο αυτό εδώ. Και έρχεται μαζί με την πληροφορία πως έπεσαν τα πρώτα χρόνια στην ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας, στον Όλυμπο. Και νυφάδες χιονιού επίσης έπεσαν στο χιονοδρομικό κέντρο Καϊμάκτσαλαν, στο όρος Βόρας. Αν νομίζετε πως ο χειμώνας δεν έχει έρθει και ξεκινάει πάντα από την περιφέρεια. Εμείς εδώ απολαμβάνουμε το φθινοποράκι ακόμα. Για πρώτη φορά νομίζω φέτος, μετά από πάρα πολλά χρόνια, καταλάβαμε τι σημαίνει φθινόπορο. Νιώσαμε τι σημαίνει φθινόπορο. Για τη συνέχεια, You're in the Army Now. Αυτό εδώ ζητήθηκε επίσης από το www.galaxy92.gr, το site μας, εκεί όπου βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Και Fame στον Galaxy στους 92 ακριβώς, ώρα για δωροθεσία, ώρα να πάμε θέατρο. Την Κυριακή είναι η πρεμιέρα στο Απομηχανής Θέατρο της παράστασης Πινελόπη της Χριστίνας Ντούμα. Το Απομηχανής Θέατρο στέκεται αρρωγός της ιερής αυτής της προσπάθειας της Χριστίνας Ντούμα και διαθέτει μέρος των εισπράξεων της παράστασης για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή, Theodore's Miracle, με την Όσο Μπάτεν. Εκεί λοιπόν θα βρεθούν τρεις από εσάς, σας έχω τρεις διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε μια παράσταση πλημμυρισμένη από σημαντικά μηνύματα για όλη την οικογένεια, που υπενθυμίζει ότι η αγάπη, η καλοσύνη και η αποδοχή μπορούν να κάνουν θαύματα, έτσι ώστε ο κόσμος που ζούμε να γίνει λίγο καλύτερος. Στούντιο Παπάκι Galaxy 92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, για να απολαύσετε τους Δράνη Δημήτρη, Καλίνο Γλουτζοτζίνα, Καρακώστα Φωτεινή και τον Κοντέση Πάνο. Στούντιο Παπάκι Galaxy 92.gr, διεκδικείτε τώρα τρεις είπα. Πέντε διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή. Ο Galaxy, για την Κυριακή στις 11.30 το πρωί, ο Galaxy είναι χορηγός επικοινωνίας. Για τη συνέχεια έρχονται οι U2 μαζί με την Mary J. Blige. Αυτό είναι το One.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Δεν ξέρω αν είστε, αν πάτε πιλάτες και αν είστε άντρας. Αν είστε άντρας και κάνετε πιλάτες σε τάξη, θα έχετε προσέξει ότι είστε ίσως ο μοναδικός. Και είναι λίγο περίεργο, δεν είναι? Λέει, την άλλη σκέφτεσαι, λες, ωραίος, είμαι μόνος μου με πολλές γυναίκες κτλ. Μπορεί να κάνεις και μια γνωριμία. Απ' την άλλη, υπάρχουν στιγμές που σε κάνουν και νιώθεις λίγο ταπεινωμένος. Δηλαδή, όταν δεν είσαι πολύ καλός, είσαι αρχάριος. Εγώ, όπως έχω πάει στην αρχή σε πιλάτες, άρχισε και φωνάζει: έχουμε και ένα αγόρι στην παρέα μας. Ένα χειροκρότημα για το αγόρι. Πώς σε λένε, Βαγγέλη? Το Βαγγέλη, κοίτανε, σε κοιτάνε όλες, λες. Εντάξει, παιδιά, όχι, να μην το κέντρο προσοχή τόσο πολύ, ευχαριστώ. Και μετά αρχίζουν τις δύσκολες ασκήσεις που εσύ δεν τις ξέρεις, που λέει, και αρχίζει και σου φωνάζει. Λίγο το ποπάκι ο άντρας, λίγο το ποπάκι πιο ψηλά ο άντρας της παρέας, και λες, ρε κοπέλα, τι μπούλινγκ είναι αυτό?
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
4: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Ed Sheeran, Bad Habits. Ευτυχώς που μου κάνει νόημα εδώ η χολύπτης, πως πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Πέρασε η ώρα, δεν το πήρε χαμπάρι ούτε σήμερα. Πάντα μαζί σας το δίωρο ταξίδι είναι φοβερή αποσυμπίεση για εμένα από την καθημερινότητά μου, και αυτό θέλω να πετυχαίνω και για τη δική σας. Αύριο λοιπόν θα είμαστε και πάλι εδώ λίγα λεπτά μετά τις 6. Θοδωρής Γιαννόπουλος φεύγει. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Τρίτης.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
1: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
5: Facebook knew the platform was causing harm.
6: I want proof.
1: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
7: I respect our users
8: by lying to them.
1: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
3: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
2: Και τώρα τι κάνουμε?
3: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Bourchier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
7: Facebook knew the platform was causing harm.
8: I want proof.
6: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
9: I respect our users by lying to them.
6: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πού με πας χωρίς να μου λες?
2: Θα δεις, σε λίγο.
1: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
2: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
1: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
2: Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Έχει γίνει χαμός στην Αγγλία με ένα άρθρο του BBC στο site του που υπενήσεται ότι αν οι γυναίκες δεν βάφουν τα νύχια τους με κάποιο χρώμα και τα αφήνουν όπως είναι, μπορεί να είναι ρατσίστριες. Ναι, έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση παράνοιας πλέον με την πολιτική ορθότητα που λέει ότι άμα αφήνεις τα νύχια σου άβαφα, υπενείς ότι θες να είσαι, ρε παιδί μου, να μην έχεις χρώμα πάνω σου. Δεν ξέρω πώς την είδε ο αρθρογράφος. Εν τω μεταξύ, αυτό έχει παραγίνει αυτό το κακό με τα νύχια κορίτσια. Δηλαδή, το ξέρω ότι είναι μια ολόκληρη βιομηχανία και ένας κλάδος που έχει πάρα πολλές δουλειές. Αυτό που βάζετε πάνω στα νύχια σας, κάτι ανάγλυφα, κάτι που είναι σαν να είναι τύπου, ρε παιδί μου, σαν να χτίζεις πολυκατοικία επάνω. Πας να πιάσεις ένα γυναικείο χέρι και πιάνεις κάτι γράτσα γρούτσα, κάτι γρέζια, κάτι βγαίνουν κάτι κουκλάκια πάνω στον νύχι. Κάτι, δεν ξέρω, χαρά στο κουράγιο σας.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
5: Facebook knew the platform was causing harm.
6: I want proof.
4: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
7: I respect our users by lying to them.
4: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις. Έχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
1: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
0: Τι λένε δηλαδή?
1: Βάλτε μας σπίτι σας.
0: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
1: Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τι πάθατε, είστε καλά?
3: Ο καναπές!
2: Τι ο καναπές?
3: Δεν είναι Chesterfield.
2: Είναι η μάζινα μπλε.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
6: Facebook knew the platform was causing harm.
7: I want proof.
5: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό thriller και μια αλήθεια που σοκάρει.
8: I respect our users by lying to them.
5: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
2: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
1: Και τα δύο.
2: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Αλλά εγώ επειδή έχω μοιοπία και έχω και πρεσβυοπία και αστιγματισμό και λεπούρι, τι να πρωτοβάλω, ρε φίλε. Έχω δύο γυαλιά, δηλαδή βάλω, δεν ξέρω, να βάλω τα πολυεστιακά, όλοι με αποθαρρύνουν. Και τώρα γιατί σας το πω αυτό, ακούω τώρα. Πήρα καινούριο κινητό, έτσι. Λοιπόν, το οποίο είναι μικρότερο σε μέγεθος από το προηγούμενο. Και μου φαίνεται περίεργο, βέβαια θα το συνηθίσω, ελπίζω, αλλά ξέχασα ότι έχω πρεσβυοπία. Και ότι όσο πιο μεγάλο, τόσο το καλύτερο. Τώρα ακούστηκε κάπως αυτό, αλλά το κινητό.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92. Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
1: Facebook knew the platform was causing harm.
2: I want proof.
0: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
3: I respect our users
4: by lying to them.
0: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Galaxy 92.

Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Galaxy 92. Amazing.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου.

0: Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
1: Facebook knew the platform was causing harm.
2: I want proof.
0: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
3: I respect our users
4: by lying to them.
0: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
1: Facebook knew the platform was causing harm.
2: I want proof.
0: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
3: I respect our users
4: by lying to them.
0: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Ο Galaxy 92 και η Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας του βραβευμένου με Oscar Aaron Sorkin, The Social Reckoning. Με τους Mickey Madison, Jeremy Aaron White και Jeremy Strong.
1: Facebook knew the platform was causing harm.
2: I want proof.
0: Την 3η 6 Οκτωβρίου στα Village at the Mall Athens, στο Μαρούσι. The Social Reckoning. Ένα συναρπαστικό θρίλερ και μια αλήθεια που σοκάρει.
3: I respect our users
4: by lying to them.
0: Ακολουθήστε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Galaxy 92.